0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάνει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινή σύλλογο.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
2: Αλυμπινήσεις.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Shock FM 104,8. Ακούστε.

Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακού μας παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πού είσαι, σε χάσαμε.
2: Άστα ρε μαρακιά, άστα μαρακιά μου. Με πιάσανε δύο τύποι.
1: Ναι.
2: Με πήγανε σε ένα βουνό και τρεις μέρες με βιάζανε. Άστα μαρακιά μου.
1: Πώς έγινε, μα δύο μέρες έλειπες.
2: Θα πάω και σήμερα.
1: Γιώργητσα, είσαι ηλίθιε. Και εσύ, δες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
7: Στο καφέ 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: σερ νόμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρή, Γιώργο.
0: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες,
1: ρε. Και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
0: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάγεις με χαρά. Τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα, ρε. Μαμά, ξύπναμε το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης να του βάλω απουσία.
1: Γιώργο, φτάνει.
0: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Καλύτερη. Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τι να σας πω, ρε παιδιά, είμαι λίγο στεναχωρεμένη.
2: Τι έπαθες κι εσύ?
1: Είμαι λίγο στεναχωρεμένη, ακόμα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού μου.
2: Τι σου είπε?
1: Μην κουνάς τη σκάλα, ρε μαλακισμένο.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, σήμερα ειλικρινά, εσείς μπορείτε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ήδη.
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το La La La
2: σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι εκεί μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά.
2: Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα, Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, ένας μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου, μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του.
2: Σταμάτα τώρα.
1: Και του λέει, καλά, καλά, του λέει. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Οκ, okay, με το καλάμι που ψάρευεις, το τούβλο τι το θέλεις? Α, τη λέει ο μπάρμπας, για να σου πω, θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι, αλήτη. Και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω, θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω, αν δεν μου πεις τι το θέλεις, ο τούβλο. Ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, έλα, έλα, λέει η Μαρία, έλα, έλα, έλα, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτάει και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γυϊνής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location. Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
7: Ναι.
6: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
6: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Five, four, three, two, one.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: He said.

0: πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα, παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
6: Δεν
7: μπορώ, παιδιά,
6: δεν μπορώ.
7: Σας
6: παρακαλώ,
7: πρωί,
6: είναι τόσο
4: νωρίς
6: για αυτά που τραβάω.
3: Μ' αρέσει το
4: κέφι σας,
3: τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα μέτωτα
7: του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
6: Είναι λίγο κρύα τα
8: ανεκδοτά
6: του.
4: Η νεότα νήσια από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει
2: κανένας.
6: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου
2: ringtone. Είναι η καλύτερη
3: παρέα στο πρωινό,
2: παιδιά, πραγματικά.
6: Κάθε πρωί
3: ακούμε
6: στο καφέ.
3: Αν και είμαι από
9: Τρικαλά, τους
3: ακούω.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
11: Είμαι
12: από την Κάρα.
13: Θεσσαλονίκη,
14: Ιωάννη. Καβάλα. Ηρακλή Κρήτη. Σοφάλι Καρδίτσα. Το
15: ανώτερο τη
16: Γερμανία.
17: Από την όμορφη Καστοριά.
18: Στο καφέ morning show.
3: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
19: Η γριά κότα έχει το
3: ζουμί. Με είπε γριά κότα.
20: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
21: Η Γιώργος και Μαρία.
22: Τα δώρα.

0: το σύντροφό σου ναι. Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: από ηρωνία. Επειδή δεν μου αρέσαν τα λαζάνια σου πρωί-πρωί, δεν θα πούμε καλημέρα σήμερα. Τι είναι, μαράκι.
1: Υπάρχει λόγο να μαλώσουμε, Γιώργο.
0: Άσε ρε, ηρωνικό στοιχείο.
1: Μου το φάγε όλο το ταψί, οπότε δεν με νοιάζει. Σου είπα κιόλα δεν μα νοιάζει. Μην μα το πει καθόλου. Εγώ για ένα καλό έκανα, σου φέρα λαζάνια.
0: Αφού μου φέρε λαζάνια για να μου αρέσουν και να πω σήμερα τι ωραίο που ήταν τα λαζάνια.
1: Όχι, το φέρα από την καλή μου την καρδιά γιατί έφτιαξα πολύ, πολύ μεγάλη μερίδα. Δεν έμεινε στο τέλο τίποτα, δεν πειράζει. Θέλω να μα πει να το φάμε γιατί.
0: Καλά έκανε. Μου φέρε παιδιά.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Όταν ο ένας μου λέει καλά, θα φάω και δεύτερο και τρίτο, έφαγε και το βράδυ 12 η ώρα και ο αδερφός του μου λέει ότι.
0: Σου είπε κανείς ότι τρώμε τα ίδια πράγματα.
1: Δεν γίνεται. Αντικειμενικά πρέπει να πεις ήταν ωραία.
0: Δεν μ' αρέσανε.
1: Ρε,
0: τι να κάνω.
1: Τι πεις άμα το συνεχίσεις. Είναι πρωί, ο άλλος μπορεί να μην θέλει να μ' ακούσει. Εγώ να εκρήγνομαι.
0: Άντε ρε παράτα μας. Παιδιά, συγγνώμη, σας φέρω ένα πιάτο φαΐ. Και τη λέω, μου λέει, σ' άρεσαν τα λαζάνια που έφερα. Και τη λέω, ρε εσύ, την αλήθεια, την αλήθεια. Γιατί να σου πω ψέματα τώρα, μεταξύ μας θα λέμε με
1: βλακίες. Ήταν πεντανόστιμα, ένα θα
0: σας πω.
1: Το λαζάνι μου είπε ότι ήταν πολύ
0: βρασμένο.
1: Ούτε καν, ήταν ακριβώς έτσι όπως έπρεπε. Ήταν αυτό το αλντέντε.
0: Αλντέντε, αυτό το πράγμα που έλειωνε στο στόμα, λες και ήταν.
1: Έλειωνε, το είπε, έλειωνε.
0: Το αλντέντε δεν λιώνει.
1: Το μασούσες καλέ, δεν το καταλαβαίνεις. Ποιος είσαι βρε.
0: Άσε με να εξηγήσω.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν θα ξεφύσω τίποτα.
0: Ρε παράτα μας πρωί πρωί.
1: Όχι.
0: Όρεξη, μην μας ξαναφέρεις κιόλα.
1: Δεν θα ξαναφέρω.
0: Πω, πω, μας έκανες τη μούρη κρέας
1: κάτι
0: τώρα.
1: Κάτι λαζάνια, θα σας δώσω τη
0: χάλια, νιανιά.
1: Υπέροχα.
0: Και σκεφτόμουν χθες, δοκιμάζω την πρώτη μπουκιά, λέω, όχι ρε φίλε, γιατί να μην μ' αρέσει. Και το σκεφτόμουν εχθές, λέω, θα μου πρίξει τα σηκώτια. Εγώ φταίω που είμαι ειλικρινής. Μαράκι, ήταν τα πιο ωραία λαζάνια που έχω φάει ποτέ.
1: Σε ευχαριστώ, το ξέρω, να σε καλά.
0: Τα πιο ωραία. Είχαν και μπεσαμέλ μέσα και ένα τυρί περίεργο. Δεν καταλάβαινα τι.
1: Μοτσαρέλα ήταν το τυρί, είναι δυνατόν. 5,60 το μισό κιλό. 5,60 το μισό κιλό.
0: Γεια σου, Νίκο, ήρεμα λέει ρε παιδιά. Τι να κάνω, ρε Νίκο.
1: Μα δεν μπορώ, ρε παιδιά, η γειτόνισσα σου φέρνει φαγητό και το μόνο που θα πει. Έπαιζε να.
0: Έψαχνα να κάνω τα τσιφτετέλη να βάλω να ανεβούμε και άρχισε την κρίνια γιατί δεν μου αρέσαν τα λαζάνια.
1: Εσύ το ξεκίνησε. Εγώ δεν θα έλεγα τίποτα γιατί ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
0: Εγώ ντρέπομαι για δικό σου λογαριασμό. Κοίτα ένα σπυρί που έχω βγάλει λίγο.
1: Το έχω δει. Μου έχει βγάλει το μάτι το σπυρί σου σήμερα. Πάει παιδιά τώρα. Τέλος πάντων, ας ξεχαστούμε. Ας τα αφήσουμε αυτά να πάρει το παλιάμπελο.
0: Δεν είναι για του δικού μου γευστικού κάλικε.
1: Δεν θα ξαναφά ποτέ από μένα.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, να έχει πρόβλημα. Γιατί έχουμε μια σχέση άλλα. Θέλω να το να φά.
0: Ο κόσμο έρχεται και λέει, αφού σου λέει είναι ειλικρινή και σου λέει δεν πολύ μ' άρεσε. Έρχεσαι και του λέει τι δεν σ' άρεσε, ρε πουλάκι μου.
1: Μου είπε τίποτα δεν σ' άρεσε. Θα σε χτυπήσω. Μου τα είπε. Το θέμα είναι ότι μου είπε ότι δεν σ' άρεσε τίποτα.
0: Είχε ένα τυρί που δεν τέριαζε.
1: Μοτσαρέλα, τέριαζε.
0: Ήταν πολύ βρασμένα τα μακαρόνια.
1: Ψέματα.
0: Και είχε και μπεσαμέλ που δεν τρώω. Τι άλλο θες δηλαδή, ο άνθρωπος δεν τρώει μπεσαμέλ. Τι να κάνουν,
1: Τις πρωινές σας καλημέρες για να αντέξουμε αυτή την ημέρα που εγώ νόμιζα το πρωί όταν ξύπνησα ότι ήταν Πεμπτίτσα. Είναι μεγάλο λάθος, είναι ακόμα Τετάρτη. Εγώ πήδηξα αυτή την εσωτερική μέρα την Τετάρτη που για κάποιο λόγο δεν έπρεπε να υπάρχει.
0: Τα λαζάνια αυτά.
1: Τα μηνύματά σας στο 697-800-1048 για να.
0: Σου πέσανε βαριά.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς που στέλνετε, που είστε τα πολύ αγαπημένα μου άτομα. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να αρέσουμε σε όλους. Απλά να πεις ένα καλό λόγο, ένα ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, είπα.
1: Να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που μου έρθει στο μυαλό.
0: Καλημέρα, Στέλιο.
1: Δεν θα σου πέσει ο ποπός, εάν πει.
0: Δεν έχει πρόβλημα, Στέλιο. Είχαμε καιρό να γκρινιάξουμε έτσι πρωί-πρωί. Αλλά παρόλα αυτά, να σου πω κάτι. Είναι και θέμα γούστου στο πώς τρώει ο καθένας. Γιατί είναι παράλογο αυτό.
1: Α, φέρνουμε άγευστα άλλη φορά, χωρίς αλάτια που φτιάχνει και η μαμά σου έτσι, τέτοια.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Αυτά, τίποτα.
0: Μπορεί να μην μου φέρει.
1: Ναι, φυσικά. Ορίστε, όχι, δεν μπορώ.
0: Ορίστε.
1: Δεν μπορώ. Η ευγένειά μου μου λέει ότι στο γείτονα πρέπει να φέρω ένα φαγητό.
0: Τα κεφτεδάκια δεν μου τα έφερε. Που μα είχε πει τρει μέρε από την εκπομπή για τα κεφτεδάκια.
1: Στο ταψί τι να κάνω.
0: Περίμενε, περίμενε. Βασιλική τρως λαζάνια.
1: Ναι.
0: Ωραία, έχει μείνει να σου φέρω.
1: Γιατί την κλείνει, γιατί την κλείνει.
0: Α, έλα.
1: Τα δοκίμαζα.
0: Α, δεν και εγώ δοκίμασα. Δεν είπα ότι το είδα και έπαθα, έκανα εξορκισμό. Δοκίμασα.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Καλή καρδιά. Εγώ είχα την καλή διάθεση να φέρω στο γειτονά μου να φάει.
0: Καλά έκανε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα το λέει αυτό το ευχαριστώ.
0: Μα και χθες το είπα ο άνθρωπος. Και χθες το είπα.
1: Θες να πω στα παιδιά πώς σε είδα όταν έφερα
0: στον
1: τα
0: καναπέ
1: λαζάνια.
0: Ήμουνα.
1: Γυμνός στον καναπέ. Γυμνός. Άνοιξε ο γιος του. Άνοιξε ο γιος του.
0: Ήταν δίπλα στην πόρτα την ώρα που χτύπησε.
1: Μπράβο και τι ακούω, Κυριακό. Φάει λαζάνια.
0: Κυριακό, έχουμε φίλε. Λαζάνια. Ορίστε, τι κακό είπα στο παιδί. Μη σου πω τι είπε ευχαριστώ, το παιδί μου, τα είδε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μηνύματα που έρχονται αγάπης και προδέρμ. Το χρειάζομαι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, και οι ερωτευμένοι τα φαγητά τα βλέπουν με έναν διαφορετικό τρόπο και ένα διαφορετικό μάτι. Δεν είναι κακό.
1: Παιδιά, είμαι ένα βήμα, έχω και περίοδο σήμερα. Δεν γίνεται, θα σα το πω όλα. Έχω ανάψει αυτή τη στιγμή 43 βαθμοί Κελσίου ο οργανισμός μου και έχει αεράκι έξω.
0: Τέλεια.
1: Γιατί μου το κάνετε αυτό?
0: Παιδιά, καλημέρα είπαμε. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Γιώργος και Μαρία.

0: είσαι καλά, ρε Μαρία. Να είσαι καλά, γέλασα πάρα πολύ σήμερα. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Θα σου δώσω λίγα χρόνια ζωή ακόμα.
0: Σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Καλημέρα στο φίλο του Στέφανο που λέει ανταλλάζει τον αρακά με λαζάνια, μα
1: ενδιαφέρει. Στέφανε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, εσύ δεν με έκαλυσε στο γάμο σου. Το κρατάω και αυτό εγώ που τσακρότη, έχω παράπονα. Λοιπόν, Στέφανε, ανταλλάζουμε, απλά δεν έχω λαζάνια, φέρει τον αρακά, μ' αρέσει.
0: Αρακά σκέτο.
1: Αρακά με καροτάκι, λογικά πατατούλα και θα βάλουμε χαλί. Και από μέσα λίγο γιαουρτάκι. Γιατί χάλι, παιδί μου!
0: Έλα να σου δώσω τα λαζάνια που έχω εγώ.
1: Α, και του δώσα ωραίο και μπαμπάτσικο κομμάτι. Θέλω
0: ωραίο
1: να
0: ήταν, δοκίμασα, εντάξει. Okay. Κάτι άλλο.
1: Όχι, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνει, έλα στείλε την καλημέρα σου. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα ο ωραίο άνεμο. Όταν ξυπνήσαμε, ανοίξαμε έτσι. Ανοίξαμε την μπαλκονόπορτα, μπήκε ωραία δροσά. Περιμένουμε να είναι έτσι τώρα το Σαββατοκύριακο. Πώς θα πάει, είναι
0: θα
1: Τετάρτη ακόμα.
0: Θα μάθετε σε λίγο ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς σήμερα για να πούμε χρόνια πολλά, αλλά Ξανθίπη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιπος, Πολυξένη, Ξένη, Ξένια, Ραΐς, Ραΐδα, Ήρης και Ήριδα.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα και τι έχεις γενέθλια μαζί με τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Τι.
1: Ωραίος.
0: Με τον Κώστα Τουρνά. Αλλά και με την Σάιλα Στάιλς.
1: Μήπως έχει η κοπέλα μεγάλο στήθος.
0: Όχι.
1: Α, μεγάλα χείλη.
0: Όχι.
1: Μεγάλο ποπό.
0: Όχι.
1: Άρα δεν είναι πορνοστάρ.
0: Πορνοστάρ είναι, γιατί παίρνει τα χείλη μεγάλα.
1: Α, δεν μπορώ, παιδιά. Τι σήμερα πονάω τόσο πολύ. Θέλω τόσο πολλά να σας πω και δεν μπορώ, κρατιέμαι.
0: Σαν σήμερα το 2002 κάνει πρεμιέρα ο Mozilla στην πρώτη του έκδοση.
1: Ο Mozilla, ποιος είναι?

0: Εθνική μέρα σνακ.
1: Θέλω να φύγω.
0: Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Σήμερα δεν ξεκίνησε καλά.
0: Εθνική μέρα σνακ. Φάτε ένα λαζάνι. Είναι μια πολύ ωραία ημέρα σήμερα, παιδιά. Χτύπα ξύλο. Σήμερα έχει καλό να μα βγει. Ημέρα σκύλων στην πολιτική. Είναι για σκύλου οι οποίοι κατεβαίνουν υποψήφοι πολιτικοί.
1: Άντε, Όλιβερ. Ένα ρουφέτη φέρνει μα, παιδί.
0: Άντε, Όλιβερ. Κάντε καμιά δουλειά. Ημέρα συζήτηση. Σήμερα ορίστε μπορούμε να συζητήσουμε αυτό που σε ενοχλεί.
1: Το σκύλο.
0: Όχι, ρε. Ό,τι σε ενοχλεί. Ημέρα ευαισθητοποίηση για τα ανήσυχα πόδια. Για εσά που κοιμάστε και καταλαβαίνετε. Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητα. Διεθνή ημέρα νοηματική γλώσσα και Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμεί σιγά σιγά. Ρε, παιδιά, λίγο ένα αθλητισμό στη ζωή μα. Λίγο περπάτημα, κάτι να βάλουμε στη ζωή μα, να ενεργοποιηθεί ο οργανισμό μα.
1: Θέλετε να σα πω τι έκανα χθε.
0: Οχ, έρχεται. Για λέγει.
1: Λοιπόν, χθε δεν ξέρω, σα είπα ότι θα πήγαινα πρώτη μέρα γυμναστήριο.
0: Όχι.
1: Επειδή σου είπα ότι θα πάω kickboxing και γελούσαμε χθε.
0: Α, το είχα ξεχάσει.
1: Τέλος πάντων, πήγα παιδιά, πήγα μέχρι τη Λάμψακο. Είχα πει ότι στον προπονητή ότι κατά τις 3 θα είμαι εκεί.
0: Το σάκο έκανε.
1: Πάω 3 παρά 20, σκάσε λίγο. Πάω 3 παρά 20 και λείπει ο προπονητής. Και τον στέλνω μήνυμα.
0: Έρχεται η μπούτσα και κάτσε να φύγω ακριβώ.
1: Και τον στέλνω μήνυμα, λέω καλέ, πού είσαι, ήρθα. Με παίρνει τηλέφωνο μετά από 5 λεπτά ήμουν απ' έξω. Μου λέει σε 10 λεπτά είμαι εκεί, πετάχτηκα μέχρι την τράπεζα. Α, λέω σε 20 λεπτά. Πρέπει να έχω φύγει γιατί έχω ένα ραντεβού στην Αθήνα. Παιδιά, πήγα μέχρι τη Λάμψακο και ξαναγύρισα πίσω στο σπίτι.
0: Σου λέει τώρα, γιατί... το... έχω ένα τεταρτάκι, ας πάω δίπλα από τον κόμβο που είναι η Λάμψακο.
1: Παιδιά, και είχε μια κίνηση και λέω, ρε Μαρία, τώρα θα φύγεις. Και λέω, όμως δεν είναι τέτοιο να περιμένω ένα τέταρτο και άλλη μία ώρα να κάνω γυμναστική και έφυγα. Άμα ήταν εκεί θα καθόμουν, να ξέρω.
0: Και γιατί πήγες για ένα τέταρτο?
1: Όχι, ένα τέταρτο θα τον περίμενα να έρθει και βαριόμουν να περιμένω, έβρεχε κιόλας.
0: Δεν έκανες λίγο μόνη σου ζέσταμα μέχρι να έρθει?
1: Δεν ήταν ανοιχτό το γυμναστήριο, το είχε κλειδώσει.
0: Έκανε γύρω τζόκινγκ.
1: Και γύρισα πίσω, μου λέει πότε θα έρθει τώρα την άλλη Τρίτη, λέω.
0: Την άλλη Τρίτη.
1: Εντάξει.
0: Μην είσαι και σίγουρο. Θα δούμε αν τα καταφέρουμε.
1: Εγώ έκανα την προσπάθεια πάντω. Πήγα μέχρι το γυμναστήριο.
0: Σημασία έχει να πα. Και εγώ.
1: Άνοιξα την πόρτα.
0: Άνοιξε.
1: Τη βρήκα κλειδωμένη.
0: Ναι.
1: Μου είπε το γυμναστήριο γύρω ένα σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Γύρισα σπίτι μου.
0: Είναι σαν να γυμνάστηκε.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ.
0: Είναι σαν να γυμνάστηκε.
1: Ακόμα και αυτό με το αυτοκίνητο που έκανα 25 λεπτά.
0: Είναι σαν να γυμνάστηκε. Για όλου εμά, παιδιά, αφιερωμένο για όλου εμά οι οποίοι κάνουμε μόνο εγγραφή. Είναι σαν να έχουμε γυμναστεί.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πήγα και με λεφτά να πληρώσω.
0: Άντε ρε.
1: Δεν πλήρωσα.
0: Το περίεργο ήταν να πλήρωνε.
1: Σήμερα την μέρα, παιδιά.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες. Και ελπίζω το δικό σου πρωινό να ήταν έτσι ευχάριστο και να έχει ξεκινήσει τα χαχαχά και τα χαμογελάκια. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: πρωί μου. Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα.
1: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις ο σημερινό μας λαλαλα. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Καλούμαστε να το τραγουδήσουμε. Είμαστε έτοιμοι.
2: Πανέτοιμοι.
1: 1, 2, 3 και.
2: Λαλαλαλα. Όχι, λαλαλαλα.
1: Αφού λαλαλα είναι.
2: Λαλαλαλαλαλαλαλα.
1: Καλά, αστά. Να πάω σε ένα σοβαρό δελτίο και κάνε τις πρόβες σου και θα παίξουμε σε λίγο.
3: Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εσείς που έχετε ποτηλιαριστεί στο δρόμο και είσαστε προς τη γέφυρα, προς την υψηλή.
4: Καλημέρα. Έχει γίνει το απίστευτο. Έχει κίνηση από τον ένα κυκλικό κόμβο μέχρι τον κόμβο της γέφυρας. Έχουν κολλήσει τα πάντα.
1: Γιατί έχει γίνει ένα μικρό τροχαίο. Οπότε, παιδιά, προσοχή στον δρόμο γιατί σας πάτε προς την υψηλή γέφυρα. Μποτιλιαρισμένα τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του δρόμου και να δώσετε λίγο προσοχή. Τώρα πέρασε από ό,τι μας ενημερώσουν και ασθενοφόρο. Οπότε, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό.
2: Περαστικά να είναι.
1: Περαστικά να είναι όλα, παιδιά, και λίγο υπομονή στον δρόμο. Να τραγουδήσεις μετά τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όχι, ρε φίλε!
1: Κάνε πρόβα, πρόβα, πρόβα και.
2: Ήταν απαιτητικό το τραγούδι.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: La la la la la la la.
1: Ci stai Lara, eh?
0: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Έχει βγει λίγο δεκαετία.
0: La la la la la
1: la.
0: La la la la la la la.
1: Σε λένε το γορίτσι.
0: Καμία σχέση. 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο εάν βρήκατε ποιο τραγούδι ελάλησα.
1: Το συγκεκριμένο άσμα είναι από τα αγαπημένα μου κιόλας και στην υγειά μας που ήταν με τον Παπαδόπουλο
0: στην
1: το έχουν χορέψει όλα.
0: Στην υγειά μας που ήταν με τον Παπαδόπουλο, έχει πάει 20 χρόνια πίσω.
1: Έχουνε, το έχουν χορέψει όλα τα μοντέλα, όλα έχουν γίνει κακός χαμός, αλλά το πες λίγο σαν να ακούμε λίγο Olympians.
0: Αυτό είχαμε. Αυτό είχαμε!
1: Τώρα περιμένω λίγο τη Βασιλική να μου έρθει η γραμμή για να τραγουδήσουμε το σημερινό μας λαλαλα. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: Που έχει κίνηση πολύ έξω, έχουμε και το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σημερινό μας λαλαλα. Πάμε με ακόμα μια εκτέλεση παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία και...
1: Λαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τραγούδησε με το λαλαλα της Μαρίας βρε Βασιλική.
3: Πάμε.
2: Δεν είμαι σίγουρη γιατί... αλλά θα το πω.
3: Πες το.
0: Για να πώς σου βγει.
2: Πανίστηρτζου με έκανε. Η αλήτησα σου φύση.
3: Τι ωραία
2: με το στανιό. Και τι κλαστό με θύση.
3: Μπράβο!
2: Και καλημέρα. Το βρήκα.
3: Όχι.
2: Δεν είναι αυτό.
3: Όχι.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Αλήθεια λες.
3: Καταπληκτικά το είπες, αλλά δεν είναι δυστυχώς
2: αυτό.
0: Έδωσες ιδέα παρόλα αυτά.
2: Ευχαριστώ.
0: Δεν είναι αυτό. Γεια σου Βασιλική.
2: Καλημέρα. Φιλάκια, γεια.
0: Κάτσε να ακούσεις, να ακούσεις ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.
3: Ποιος θα το βρει.
0: 2-10-300-104-8. Μισό λεπτό.
3: Πάμε, έλα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
4: Χριστίνα λέγομαι.
0: Έλα Χριστίνα μου, ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα, τραγούδισέ το μας.
4: Μικρά τα όνειρα στη γη, τα βάσανα μεγάλα.
0: Ναι,
3: δεν σκεφτήκαν οι θεοί, ναι.
0: Ίδιο ήταν, ίδιο. Μπράβο, μείνεις στην γραμμή για τα δωράκια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα. Εντάξει, δεν το είπες και τέλεια.
5: Μικρά τα όνειρα στη γη.
0: Δικές σας προτάσεις για λαλαλα παιδιά στο 697-800-1048 για να μας στείλετε να τραγουδήσει η Μαρία το... κάποιο λαλαλα αύριο μεθαύριο, αλλά έχουμε και τα γεγονότα που τρέχουν έξω σήμερα και είναι λίγο περίεργα.
6: Α, μάλιστα, έτσι εξηγείται. Ευχαριστώ, ρε παιδί.
0: Α, συγγνώμη.
6: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαρία. Έχει πάρει τίποτα το αυτί σας? Τι έχει γίνει? Έχει πάρα πολύ κύριση εδώ και πάρα πολύ ωραία. Είμαι κολλημένος. Όπως βγαίνω από τον κόμβο προς Χαλκίδα προς από Χαλκίδα προς Αθήνα, είναι όλα σταματημένα. Όλα όμως. Και παίζει να με ένα τέταρτο που έχω μπει στο. Έχω βγει από τον κόμβο. Και έχω φτάσει μόλις στην πρώτη στροφή.
3: Θα κάνεις και λίγο ακόμα τώρα, γιατί έχει γίνει τροχαίο ατύχημα μεταξύ αυτοκινήτου και φορτηγού 100 μέτρα μετά την υψηλή γέφυρα. Γιατί έχουμε τους καλύτερους ακροατές εδώ.
0: Τους καλύτερους ρεπόρτερ.
3: Έχουν φτάσει ήδη στο σημείο, μας έχουν ενημερώσει και ενημερώνουμε τους πίσω που είναι κολλημένοι και οι πίσω θα ενημερώσουν τους πίσω.
0: Λίγο υπομονή, ανοίγει λίγο μετά την υψηλή γέφυρα, ανοίγει η κίνηση. Εκεί που φεύγεις για μικρό βαθύ, λίγο πιο κάτω ανοίγει και η κίνηση. Λίγο υπομονή για εσάς που μπαίνετε στον κόμβο και φτάνετε μέχρι την υψηλή γέφυρα, θα πήξετε παιδιά λίγο υπομονή.
3: Τώρα στην τοποθεσία Θηβών 53.
0: Ναι, τέτοια δημοσιογράφηση και
3: μάλλον. Ωραία.
0: Θα είχαν πλάκα. Λοιπόν.
3: Αυτό θέλεις, να έχεις πλάκα. Άμα είσαι με τα γελάκια σου και. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει και γιατί να κατηγορείς μόνο δεν έχει πλάκα.
0: Ωραία, άκου τώρα. Εσύ τώρα που θα πάει να μπει στον κόμβο και ξέρεις ότι θα πήξεις.
3: Ναι.
0: Ή θα πάει να κάνεις το γύρο που θα ξαναπήξεις βέβαια στο τέλος της υψηλής γέφυρας.
3: Ναι.
0: Θα πας μία στα χτέλ της Χαλκίδας.
3: Τι σχέση έχουν τα χτέλ τώρα?
0: Είναι το smile bus για να πάρεις καφέ, κουρασάν, να πάρεις σαντουιτσάκι, να πάρεις κρύα σαλάτα, γιατί θα τα χρειαστείς καθ' όλη τη διάρκεια για να βγεις από την Χαλκίδα. Οπότε το smile bus είναι μέσα στα χτέλ της Χαλκίδας.
3: Α, κάνεις γιατί είναι στο κυκλικό κόμβο εκεί,
0: Ναι.
3: Τώρα το κατάλαβα, να πας στα smile bus.
0: Τώρα κατάλαβε που είναι.
3: Τώρα καταλάβαμε που βρισκόμαστε. Τώρα κατάλαβα που έγινε το ατύχημα. Μπράβο, το κατάλαβα!
0: Το Smile Bus βρίσκεται στα χτέλη της Χαλκίδας. Πάρτε το καφεδάκι σας, το νεράκι σας, γιατί θα χρειαστεί αρκετή υπομονή μέχρι να ανοίξει και να αποκατασταθεί όλη η κίνηση στους δρόμους. Ειδικά για εσένα που πας προς τον κόμβο και αρχίζεις να βγαίνεις προς την υψηλή γέφυρα.
3: Δεν αγχώνεσαι καθόλου ότι θα αργήσεις τη δουλειά. Όλα είναι ακριβώς έτσι προγραμματισμένα για να πεις στο αφεντικό. Αφεντικό, δεν φταίω εγώ. Η κίνηση από τη Χαλκίδα.
0: Στείλε φωτογραφία, στείλ του φωτογραφία όπως θα στείλεις και σε εμάς. 697-800-1048. 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ζωκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Ζωκαφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και η σωστή σκίαση δεν θα μας προσφέρει μόνο σκιά, θα μας προστατεύσει από τον ήλιο, τον αέρα και φυσικά όλες τις αλλαγές του καιρού που θα νιώσουμε από αυτό, από το φθινόπωρο και μετά. Και θα κάνουν το χώρο μας πιο άνετο και λειτουργικό. Ο Θανάσης Ρώσης μας προτείνει τη λύση που ταιριάζει στο δικό μας χώρο με μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Εύβοια. 698-5069-798 και στο www.rosis.gr.
2: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, γιατί από την κίνηση δύσκολα τα πράγματα. Κάντε λίγο υπομονή, λίγο κουράγιο. Μόλις ανοίξει ο δρόμος θα ενημερώσουμε και εμείς. Ο φίλος ο Νίκος έκανε, λέει, 50 λεπτά τον κυκλικό κόμβο να περάσει τη γέφυρα. Οπότε, παιδιά, λίγο υπομονή, λίγο κουράγιο. Σήμερα είχαμε ένα τροχείο λίγο μετά τη γέφυρα. Οπότε εφοδιαστείτε με υπομονή. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Γιατί σήμερα, παιδιά, έχουμε ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τέτοιες θερμοκρασίες είχαμε το 2011, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα φτάνουμε το μέγιστο 20.
1: Καλά, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή, υπέροχα θα είναι σήμερα η μέρα. Χθες κάναμε και ζεστό τσαγάκι, διαβάσαμε το βιβλίο μας. Τέλεια ήταν. Είχε δροσά. Άνοιξα μπαλκονόπορτα.
2: Άντε ρε.
1: Ναι,
2: άντε ρε. Λοιπόν, 20 βαθμούς φτάνουμε σήμερα με τσουρ τσουρ τσουρ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο ξεκινάει η άνοδος της θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε ότι θα πάμε για μπάνιο. 23 αύριο. Το Σαββατοκύριακο πάλι ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ. Αλλά εδώ θα είμαστε. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που μία από τα ίδια. Μέγιστη θερμοκρασία 22 με αραιή συννεφιά. Και η Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου. Ανάποδα είναι αυτή η Θεσσαλονίκη. Εμείς κρυώνουμε, αυτοί ζεσταίνονται. 24 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια.
1: Καλά. Ναι. Λοιπόν, σήμερα η μέρα, η Τετάρτη, έχει ένα πρόβλεπτο και κάπως ασυνήθιστο κλίμα. Η μέρα μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές, μπερδέματα στην επικοινωνία ή ιδέες που έρχονται πολύ γρήγορα και χρειάζονται χρόνο για να μπουν σε κάποια σειρά. Πιο πιεσμένα σήμερα, κρύοι, καρκίνοι, ζύγοι και γόκεροι.

0: πειρασμένο.
1: Γιώργος και Μαρία. Το πηγουμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
2: Μόλις το ανακαλύψεις, διπλές εισιτήρια για το κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Έχουμε Minion και Τένατα, αλλά έχουμε και την Οδύσσια. 2-10-300-1048 που μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσωμεν.
3: Σκορπιέ, η Τετάρτη σε βοηθά να κινηθείς πιο παρασκηνιακά και να παρατηρείς λεπτομέρειες που οι άλλοι μπορεί να προσπερνούν, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά ή οικονομικά ζητήματα. Η μέρα σου 1-8. Κρύε, η ημέρα θέλει από σένα περισσότερη υπομονή, ειδικά όταν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι καθυστερούν ή δεν ακολουθούν το ρυθμό που έχεις στο μυαλό σου. Η μέρα σου 1-7. Υδροχόε, η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου σχεδόν όλη την ημέρα και σε κάνει πιο ανεξάρτητο, δημιουργικό και πρόθυμο να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Η μέρα σου 1-8. Παρθένε, η Τετάρτη σε βοηθά να ξεχωρίσεις τι αξίζει πραγματικά την προσοχή σου και τι μπορεί να περιμένει, κάτι που θα σε γλιτώσει από αρκετό περιττό άγχος. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια, η ημέρα μας φέρνει πιο κοντά σε φίλους, ομάδες και ανθρώπους που μπορούν να μας ανοίξουν νέους δρόμους, ενώ μια κοινωνική επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η ημέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο σε αλλαγές που δεν είχες υπολογίσει, ιδιαίτερα σε θέματα δουλειάς ή οικογενειακών υποχρεώσεων, όπου θα ήθελες τα πράγματα να είναι περισσότερο προβλέψιμα. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη, η κοινωνικότητα, οι φίλοι και οι νέες ιδέες μπορούν να κάνουν την ημέρα σου ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ενώ μια συζήτηση με ένα πρόσωπο μπορεί να σου δώσει έμπνευση για κάτι που θέλεις να κάνεις το επόμενο διάστημα. Η μέρα σου 1-9. Ζυγέ, σήμερα η μέρα ανοίγει έναν προσωπικό κύκλο. Όμως σήμερα δεν χρειάζεται να βιαστείς να αποδείξεις τίποτα ή να πάρεις όλες τις αποφάσεις που έχεις στο μυαλό σου. Η μέρα σου 1-7. Ψαράκια, η μέρα σε βοηθά να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις πιο καθαρά τι συμβαίνει γύρω σου. Ενώ αργά το βράδυ το κλίμα γίνεται πιο προσωπικό και συναισθηματικό. Η μέρα σου 1-8. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να σε πιέσει να πάρεις αποφάσεις για δουλειά ή για μια πρακτική υπόθεση. Όμως δεν είναι απαραίτητο να κλείσεις τα πάντα σήμερα μόνο και μόνο για να φύγουν από πάνω σου. Η μέρα σου 1-7. Και δίδυμε, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία είναι δυνατά χαρτιά σήμερα και μπορείς να βρεις έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο να εκφράσεις μια ιδέα ή να τραβήξεις την προσοχή των άλλων. Η μέρα σου 1-9.
2: 2-10-300-1048. Τελικά, ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις την πλαισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια? Καλημέρα, Χαράλαμπε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι ζώδιο είσαι?
4: Εγώ είμαι καρκίνος.
2: Καρκίνος, και τι πήδησε η Μαρία?
4: Πήδησε τον.
2: Έλα.
3: Έλα.
2: Τον τοξότη. Όχι, ποιο?
4: Μπερδεύτηκα. Τον Ταύρο ήθελα να πω.
2: Και τα
3: δύο ποτά. Τον Ταύρο! Πάρτο ρε, εσύ Χαράλαμπε. Πάρτο.
2: Κάτσε, γιατί και εγώ δεν έχω καταλάβει, μην νομίζει Χαράλαμπε. Μπράβο, ρε Χαράλαμπε, μείνει η γραμμή για το δράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Ταύρε, η Τετάρτη μπορεί να σε φέρει περισσότερο στο προσκήνιο, ιδιαίτερα επαγγελματικά, και να αισθανθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν σημασία παρατηρούν περισσότερο τη δουλειά και τι προσπάθειέ σου. Η μέρα σου 1-8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παίρνουμε και το καφεδάκι μέσα από τον Αλυμπινίση. 22-210-6436. Κάνε μια στάση φαρμακίδου 2. Φαρμακίδου 2, σωστά. Λοιπόν, και πάρε το καφεδάκι
1: ένα.
0: Σου γιατί. Ένα. Ένα, δύο, δίπλα. Λοιπόν, φαρμακίδου 1. Λοιπόν, πάρε το καφεδάκι σου, διότι θα βρει πάρα πολύ κίνηση προ την υψηλή γέφυρα για να έχει ήρεμο το κεφαλάκι σου. Πάρε και μια πολύ ωραία πιτσούλα τετράγωνη μπριός. Και θα πάρει και πολύ ωραία μπουγατσάρα που δεν θα βρει πουθενά αλλού. Η πιο ωραία μπουγάτσα που έχει δοκιμάσει μέχρι σήμερα μόνο από τον Αλυμπινίση. 22-210-6436 και αμέσω τώρα αποτηλιαρισμένο.
1: Ναι, κάνε μπορεί... στάση.
0: Κάνε, όχι. Άναψε αλάρμ και πες του, παραγγέλνω, είμαι τα μάξι με τα αλάρμ. Εγώ εδώ θα με βρεις μποτιλιαρισμένο, θα κάνω 50 λεπτά.
1: Τα παιδιά από τον Αλυμπινίση πρωί-πρωί.
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό.
1: Είμαι σίγουρη, το, όλοι πρέπει να είναι μάλλον, όπως είσαι εσύ.
0: Γιατί μωρέ.
1: Ρωτάς τον άλλο μα θέλει να ψάχνεις ένα μποτιλιάρισμα. Το άσπρο αυτοκίνητο με, την, με το
0: καπνό. Είχα χαρακτηριστικό πίσω, είχε το αυτοκόλλητο του σταθμού πίσω, οπότε... Του λέω μέσα στην κίνηση θα δεις ένα τζιπάκι με ένα σοκαφέ πίσω. Oh, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Είχα πιο χαρακτηριστικό. Άνοιξε και εσύ χαρακτηριστικό αυτοκίνητο.
1: Πάρε τηλέφωνο για καφέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αχ.
0: Γιατί ρε πουλάκι.
1: Έλεγα, πότε
0: ξέρεις τι κίνηση βλέπω τώρα από τη Λάμψακο, από τη Νέα Λάμψακο προς τον Κόμβο.
1: Χαμός.
0: Από τον Κόμβο μέχρι να βγουν στην υψηλή γέφυρα μετά το μικρό βαθύ. Ξέρεις τι γίνεται. Χαμός.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα σήμερα μια χωριάτικη τυρόπιτα. Γωνία κιόλας. Με να κάνει κράτς, κράτς, κράτς, κράτς. Έχω βαρεθεί ρε παιδί μου να τρώω μακαρόνια και τραχανά με το δόντι.
0: Αφού τα μοιράζει από εδώ τα μοιράζει. Στείλτε και πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Viber. Εσύ τώρα. Από την κίνηση.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Τον μπροστά δηλαδή.
1: Δεν μπορώ με τα σχόλιά σου.
0: Γιατί μια ωραία φωτογραφία. Δίπλα είναι και το νησάκι, το σκατόνι.
1: Α, ορίστε. Ο Νίκος, παιδιά, μας γράφει μετά την έξοδο του ναυπηγείου. Ανοίγει ο δρόμος.
0: Λίγο πιο μετά.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, Νίκο.
2: Ναι, ποιος είναι.
0: Ξεκαλούμε από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλημέρα, καλά, καλά.
0: Καλά, καλά. Πού είσαι τώρα, πού σε πετύχαμε.
2: On the road.
1: On the road, on the road.
0: Λοιπόν, για ακού τι σου αφιερώνουν μέσα από το Σοκαφέ Morning Show έτσι για να σου φτιάξουν λίγο τη διάθεση και τη μέρα.
3: Χωρίς εσένα δεν υπάρχει.
0: Χωρίς εσένα δεν υπάρχει, αγαπάει πάρα πολύ εδώ και 24 ολόκληρα χρόνια και ακόμα αυτό είναι η αρχή σου, λέει.
1: Οχ.
2: Και βάλε, δεν ήμουν 24, παιδιά, είναι και βάλε. 24 είναι γάμου.
0: Α, 24, κάτσε ρε παιδί μου, μικρός ακούγεσαι, από τι ηλικία παντρεύτηκες.
2: Από τα 5.
0: Ναι, όπως ακούω.
2: Με αυτή τη γυναίκα, με αυτή τη γυναίκα που βρήκα, από τα 5, γιατί δεν τη χάνεις αυτή τη γυναίκα.
1: Όπα
2: τη!
0: Κάτσε, από τον ήπιο τη βρήκες.
1: Να τα μας!
0: Από το προνήπιο μάλλον.
2: Όχι, είμαι μεγάλος, είμαι μεγάλος Γιώργο.
0: Φίλε, ακούγεσαι τουλάχιστον 35 με το ζόρι.
2: Βάλα, αλλά 20.
0: 55.
1: 55 είσαι.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Και άλλα 3.
1: 58, θα μας βάλεις και άλλα μαθηματικά.
0: Όλο 3-3 μας το πας.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Όσο ο καθένας είναι όσο νιώθει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπάω εγώ την Έλενα και τη λατρεύω, είναι η ζωή μου ολοκληρή. Και θα την αγαπάω όσο δω.
1: Ζουζουνάκια μου.
0: Και να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, Νικόλα μου.
1: Τα παιδιά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν θες και εσύ τέτοια ερωτικά μηνύματα προς το έτερον σου ήμιση, δεν έχεις παρά να στείλεις το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 και θα πω ένα παράπονο, παιδιά. Έχουμε καιρό να κάνουμε πετυχημένη φάρσα. Μας λείπει η φάρσα. Τόσες κυρίες έχουμε, την κυρία Κίτσα, την κυρία Γεωργίτσα. Έχουμε πολύ κόσμο, τον αστυνόμο Μπέκα. Delivery, courier. Τόσες ιδέες. Στείλτε παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε και τη δικιά σας φαρσούλα.
0: Έχουμε πάρει φαρσέ, το σηκώνουν.
1: Αυτό λέω, να το σηκώσουν είναι το θέμα.
0: Σήκωσε το τιμημένο.
1: Α, άλλη μια φορά.
0: Έλα, βρε Κατερίνα.
1: Μας κάνει τη χάρη.
0: Έλα, ρε Κατερίνα.
1: Το καλύτερο του τούτ στην ελληνική.
0: Ναι, καλημέρα, Κατερίνα.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, σε ξυπνήσαμε.
4: Καλημέρα. Όχι, πείτε μου.
0: Όχι, ξεκαλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνει. Είσαι έτοιμη.
4: Ναι, ναι.

0: Εσύ συμπληρώνεις τα κενά. Εσύ είσαι η μία και μοναδική ανεπανάληπτη. Και θέλω να σου αφιερώσει
1: ακόμα. Τι να πω.
0: Δεν θα πεις τίποτα γιατί έχουμε ακόμα ένα τραγούδι για εσένα. Γιατί δεν μένουμε μόνο έτσι. Έχουμε γίνει DJ για πάρτι σου.
2: Πες μου.
0: Πες το ναι.
2: Το ναι.
0: Θα το πεις το ναι.
1: Το έχω πει το ναι. Πριν καιρό.
0: Α, πριν καιρό.
1: Απλά είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Και τον αγαπώ πολύ πολύ να του πείτε.
0: Και εκείνος αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα από το Show FM και το Show FM Morning Show να σε ακούσει όλος ο πλανήτης. Να σε ακούσει μέχρι και το διάστημα.
3: Και όσο μακριά.
1: Καρτελιά, εσύ μας έκανε ζευγάρι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και τι είχε γίνει, για θύμισε μου.
1: Εσύ από ένα καλημέρα Morning Show που είπες κατά λάθος ότι με αγαπάει.
0: Α, ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι, καταλαβαίνω ότι κάνω κάτι.
1: Μέσω Κύπρου ήταν.
0: Είχα πει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι ερωτικό και τελικά υπήρχε.
1: Μπορεί να υπάρχει, δεν υπήρχε, ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε να υπάρχει, σας έβαλα την ιδέα, την φιτιλιά.
1: Ξεκίνησε.
0: Και είστε
1: φτιάχνοι. Έκανε τη φιτιλιά. Και τώρα έχουμε ένα κοριτσάκι.
0: Άντε, να σας ζήσει, να σας ζήσει.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Και να αγαπιέστε και αυτά είναι τα ωραία, τα τυχεράκια που δεν τα περιμένει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Έγινε Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Θα πιστεύω ένα λογαριασμό αν τα πάνια. Θα σας βρίσκουμε τους ερωτές σας.
0: Είμαι πολύ καλός στα συνοικέσια.
3: Και γιατί μου λες να χωρίσω κάθε μέρα?
0: Γιατί δεν σου ταιριάζει.
3: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Έχω βρει εγώ με ποιον θα

0: λες και βγαίνω από τη Μίνα Σπύρις και πάω να τα γαμίσω όλα.
1: Τι έγινε?
2: Έδωσε πόνο. Για σένα που ζήτησε εμβατήριο για να περάσεις στην υψηλή γέφυρα.
1: Την περνάμε τώρα. Τα αριστερά.
2: Πιστεύει ότι θα περάσει και ήθελε ένα εμβατήριο για να περάσει την υψηλή γέφυρα. Κουράγιο, παιδιά, υπομονή.
1: Έλα, περάστε την.
2: Δυο.
1: Ένα.
2: Δυο. Κάτσε να δω λίγο τι λέει το Google Maps για την κίνηση. Έχει πέσει καθόλου ή μπα.
1: Χαλιά.
2: Όχι, αρχίζει και στρώνει λίγο η κατάσταση, να πω την αλήθεια. Αλλά λίγο κουράγιο και λίγο υπομονή.
1: Για στείλτε μας λίγο ηχητικά.
2: Νομίζω στο επόμενο μισάωράκι θα αποκατασταθεί λίγο η κίνηση.
1: Στο επόμενο μισάωρο έχουν 20 λεπτά που έχουν ξεκινήσει τη δουλειά ο κόσμος.
2: Τι να κάνεις.
1: Α, ξανά το περνάμε κι άλλο. Όπα.
2: Τι, ήρθε κι άλλο μήνυμα. Μας έχετε μπερδέψει, ρε παιδιά. Ένα. Από τον Ευσύ. Μην παίζω άλλα.
3: Νύπιαμε ρε, συνεχίζει και μετά. Τον νύπιαμε, συνεχίζει και μετά.
1: Έλα, enter, bro, πάμε.
2: Εντάξει, συνεχίζει και θα σου πω κάτι. Συνεχίζει
1: και ψυχαλίζει κιόλας.
2: Ναι, ξεκινάνε τα τσουρ. Κάνε λίγο υπομονή μέχρι την έξοδο του βαθύ. Συνεχίζει και μετά ανοίγει. Λίγο υπομονή, παιδιά, στους δρόμους που είσαστε. Λίγο κουράγιο και λίγο υπομονή. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Πού βρίσκεσαι, πώς είσαι και αν είσαι τώρα μποτιλιαρισμένος.
1: Και αν είσαι καλά πάνω απ' όλα.
2: Και βγάλε το άχτι σου με ηχητικά σε εμάς. Ρίξε τον πινελίκι σου να βγει.
1: Γιατί
2: από μέσα σου.
1: Είσαι, Γιώργο.
2: Να εξαλαφρώσουμε τον κόσμο ο οποίος είναι πυγμένος και εμείς καθόμαστε.
1: Ξαλαφρώστε πάνω μας.
2: Δώστε πινελίκι.
1: Εδώ.
2: Χώστε ρε παιδιά, στο Viber ηχητικά 697-800-1048.
1: Πω.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: Δώστο.
1: Μ' αρέσει άστα τη ζωή. Γεννήθηκα λάδι.
0: Σας αρέσαν την καταβρήκα της στο TikTok με τα κριτικά.
1: Γεννήθηκα λάνι, μα δυναμία στο πιο δώστο πλό και στο φουστάνι.
0: Δώστο προ, προ Παρασκευή.
2: Ωραία, μήπως θα πάμε στην Κρήτη.
0: Καλημέρα, ρε Θηρίο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. 2-0 το σκορ, δεν μου αρέσει καθόλου έτσι όπως έχουμε πάει. Παρ' όλα αυτά, στο 2-10-300-1048 παίρνετε γρήγορα, γρήγορα τηλέφωνο. Είμαστε ζωντανά και στο TikTok, σας περιμένουμε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα είμαστε εκεί. Και θα παίξουμε σήμερα με πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Ναι.
2: Γιατί η δουλίτσα δεν γίνεται, έτσι πρέπει να κερδίσω λίγο. Το 8%. Το 8% είπε ότι αυτό είναι το αγαπημένο του σνακ να αγοράζει από το περίπτερο.
0: Μικρό ποσοστό.
2: Τι είναι αυτό το σνακ. Και θα δώσω και βοήθεια που έδωσα ήδη στο TikTok. Η έρευνα έγινε το 26. Είναι εδώ στην Ελλάδα και είναι και unisex.
0: Δεν έχω δει περίπτερα έξω. Λοιπόν, το 8% μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό. Έτσι, ένα σνακ του Λούμπα.
2: Μέσα στο πλαστικό που είναι.
0: Μέσα στο σακουλάκι.
2: Ναι.
0: Έχω δει παντού τουλούμπες.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Και επειδή είναι μικρό το ποσοστό, λέω, τουλούμπα.
2: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: η οποία έχει γίνει έτσι από τον ίδιο και δεν την παίρνει.
2: Παίρνετε τηλέφωνο 2-10-300-1048. Εάν παίρνει τώρα, άμα σα ακούσει από κάποιο περίπτερο, από κάποιο μικρό mini market, μπορεί να παίξει κι εσύ. Γιατί ξέρει τι παίρνει το 8%.
0: Να πω κάτι, ρε Θηρίο, έτσι. Έλα. Πριν ξεκινήσω να βγάζω γραμμές και την Εμιλία και τον Κώστα, να πω κάτι.
2: Τι.
0: Σνακ δεν είναι και το προφυλακτικό.
2: Ρε παιδιά, πόσο πεινασμένο παίζει να είναι αυτό το παιδί. Τίποτα στη ζωή σου, ε.
0: Πλάκα κάνουμε, ρε. Πλάκα κάνουμε. Καλημέρα, Εμιλία.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Εμιλία μου. Ποιο είναι το σνακ το οποίο παίρνει το 8% στην Ελλάδα από ένα περίπτερο?
3: Λοιπόν, καταρχάς αυτό είναι το προφυλακτικό. Κατά δεύτερον,
0: πάμε από την αρχή, γιατί έκανε κενά και δεν άκουσα αυτό με το προφυλακτικό που είπες.
3: Δεν πιάνει καλά. Λέω αυτό με προφυλακτικό έλεος.
2: Ευχαριστώ, Εμιλία μου.
0: Σιγά, Μαρή.
3: Αλλά σ' αγαπάμε για αυτό που είσαι.
0: Αλλά θα μου πεις την αλήθεια, χαμογέλασες?
3: Εννοείται.
0: Μπράβο.
3: Με αυτές τις ματιούλες γελάμε.
0: Φίλοι μου είσαι. Για πες, Εμιλία μου, κατά δεύτερον.
3: Εγώ θα έλεγα γκοφρέτα.
2: Γκοφρέτα. Σοκοφρέτα.
3: Ναι.
0: Πάρτα τώρα. Ήρθες κουκουρούκου.
2: Λοιπόν, όχι. Για να είμαστε ξεκάθαροι στις απαντήσεις, εάν το βρείτε...
3: Όχι, όχι. Θα πω ξεκάθαρα... Σοκοφρέτα. Να είμαστε λίγο πιο... Ξέρω τι θέλει το θηρίο. Να είμαστε και λίγο συγκεκριμένοι. Οπότε. Σοκοφρέτα.
2: Μου αρέσει. Οπότε τώρα μπαίνει το εξής ερώτημα. Το 8% επιλέγει να πάρει κάτι αλμυρό ή κάτι γλυκό, Εμιλία. Θα συνεχίσεις να παίζεις με τη σοκοφρέτα.
3: Εγώ πιστεύω, ναι. Θα συνεχίσω με τη σοκοφρέτα, γιατί το guilty pleasure των περισσότερων ανθρώπων είναι γλυκό. Δεν είναι, πιστεύω, τόσο αλμυρό. Οπότε,
0: στο περίπτερο δεν ψάχνεις αλμυρά.
2: Γιατί?
0: Δεν ψάχνεις τόσο το αλμυρό στο περίπτερο. Το πιο αλμυρό σου είναι τα bagels.
2: Τα γαϊδάκια και τα bagels και τα Pringles.
3: Ναι, ναι, όντως. Πιστεύω ότι το 8% θα μπορεί να ήταν αλμυρό, τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά θα επιμείνω στην πρώτη.
2: Επέμεινε, Εμιλία μου, επέμεινε. Και δεν είναι κακό να ξαναπάρεις να προσπαθήσεις, γιατί είσαι καταπληκτικό κορίτσι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Εμιλία μου. Καλημέρα να παίρνεις συνέχεια. 2-10-300-1048. Το 8% επιλέγει αυτό το σνακ από το περίπτερο για να του φτιάξει τη διάθεση.
2: Μπορεί και να. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Μπορεί να είμαι ελεύθερος. Μπορεί να είμαι σε σχέση. Μπορεί να κάνω κάποιο movie night. Μπορεί και να πάω και με το παιδάκι μου. Και το παιδάκι να ζητάει το συγκεκριμένο σνακ. Ποιο είναι αυτό που το παίρνω έτσι σε τέτοιες καταστάσεις? Δίνω κι άλλες βοήθειες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα κερδίσω σήμερα.
0: Είναι γλυφιτζούρια.
2: Δεν παίζει ο Γιώργος. 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο.
0: Γιατί
2: παίξτε.
0: Σνακ δεν είναι. Κώστα, δεν καλημέρα. Είναι. Ο γλυφιτζούρι είναι σνακ.
2: Ναι.
4: Μερό.
0: Καλημέρα, Κωστή μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο για σνακ?
4: Το 8% το παίρνει το παγωτό.
2: Παγωτάκι. Ωραία η απάντησή σου. Την παγωτό παίρνεις εσύ, Κώστα μου.
0: Οικογενειακό.
2: Κώστα.
4: Οικογενειακό.
2: Βάζουμε βανίλια, σοκολάτα, φράουλα στο οικογενειακό παγωτό.
0: Όχι, παίρνουμε καϊμάκι.
4: Δηλαδή.
2: Είναι τριγευτό.
0: Τριγευτό.
2: Τρεις γεύσεις. Ναι, Κώστα μου, έτσι τα συζητάω μαζί σου, γιατί ξέρω δεν είσαι στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Χάσε.
0: Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8.
2: Ούτε παγωτό είναι, παιδιά.
0: Είναι κάποιο είδος πατατακίου. Πατατάκια με ρίγανη.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βοηθήσω. Εάν δεν βγάλω 10-15 γραμμές, δεν πρόκειται να δώσω βοήθεια αν είναι αλμυρό ή γλυκό.
0: Μήπως είναι αυτά που έχει στο ραφάκι μπροστά του. Δηλαδή δεν είναι σε ράφι δεξιά-αριστερά μπρος-πίσω που έχουν, γιατί τα περίπτωτα έχουν γίνει σε μίνι μάρκετ. Είναι μπροστά του εκεί, μπροστά που κάθεται μια σοκολάτα.
2: Δεν παίζεις και δεν μπορώ να δώσω και άλλη βοήθεια.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Μαρίνα.
5: Από τη Μουντή και ψιλοβροχερή Σάμο.
2: Αχ, καλημέρα στην όμορφη Σάμο.
0: Σανιώτισα, πότε θα πας στη Σάμο.
2: Λοιπόν, Μαρίνα μου, πάμε να σοβαρευτούμε, παίζουμε.
5: Λοιπόν, εγώ πάντως, Μαρία μου, θα έπαιρνα ένα πατατάκι με ρίγανη.
2: Πατατάκι με ρίγανη. Μου αρέσει.
5: Αν εξαιρέσεις βέβαια ότι το τελευταίο διάστημα έχω κολλήσει με τα πατατάκια ριζογκοφρέτες.
2: Τώρα δεν μπορεί, δεν μπορώ να νιώσω αυτό που λες.
0: Έχεις κόσμο σπίτι, έχεις κόσμο σπίτι και θες σουβέρ.
5: Γιώργο.
2: Βλέπετε τι τραβάμε εδώ πέρα. Μαρίνα μου, το πατατάκι ρίγανη θα παίξουμε ή ριζογκοφρέτα πατατάκι?
5: Όχι, πατατάκι ρίγανη.
2: Πολύ ωραία, μου αρέσει πολύ η απάντησή σου. Αν είναι πατατάκι, θα ήθελα να ξέρω και τη γεύση. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Μαρίνα, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό που παίρνει για σνακ το 8% στην Ελλάδα από ένα περιπτέρι?
2: Είναι το αγαπημένο του σνακ στο περίπτερο. Ποιο είναι αυτό? Περιπτερατζούδες, περιπτεράδες και μίνι μαρκετάδες σε μικρά μίνι μάρκετ. Μπορείτε να καλέσετε στο 2-10-300-104-8. Το 8% ψάχνουμε το αγαπημένο του σνακ, είπαν ότι είναι αυτό.
0: Πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο είναι μικρό.
2: Ναι.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Το ποσοστό είναι μικρό. Επειδή είναι μικρό, θα είναι κάτι το οποίο δεν το παίρνουμε εύκολα. Δεν είναι κουρασάν, πατατάκια που τα έχουμε πολύ γρήγορα. Θα είναι κάτι πιο ξεχωριστό, κάτι πιο περίεργο, σωστά.
2: Είσαι πολύ λάθος.
0: Για να το παίρνουμε όλοι, γιατί αν είναι 8, θα είναι 48.
2: Mm-hmm. Δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω.
0: Καλημέρα, Χριστό.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο?
6: Μήπως είναι ζελεδάκια.
2: Ζελεδάκια, μου αρέσει, Χρήστο μου, η απάντηση. Έχουμε καταλήξει ότι οι περισσότερες απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι στα γλυκά. Το ζελεδάκι, Χρήστο μου, πιστεύεις ότι είναι η απάντηση που ψάχνει ή θες να αλλάξεις την απάντησή σου?
6: Δεν θέλω να αλλάξω.
2: Μπράβο. Αμήν,
6: και άλλα πιστεύω ότι είμαι ροζκουβά.
2: Καλά κάνεις, Χρήστο μου. Ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ρε Χρήστο, και εσύ άλλαξε το ρημάδι. Γεια σου, Χρυσταρά μου. Μήπως είναι ρεθυρίο 8% από το περίπτερο αυτό το σνακ είναι ένα κρύο σάντουιτς που έχουν στα ψυγεία?
2: Ναι, περίπτερο.
0: Ναι, έχουν στα περίπτερα, στα ψυγεία του έχουν κρύα σάντουιτς.
2: Ωραία, να πούμε ότι δεν είναι σε ψυγείο η απάντηση, γιατί με έχει πάει λίγο πιο μακριά από το περίπτερο. Εγώ θέλω...
0: Πιο μακριά δίπλα είναι το ψυγείο.
2: Όχι, όχι, δεν κάνω βήμα μακριά από τον περίπτερα. Είναι τον βλέπω
0: μπροστά,
2: μπροστά
0: είναι.
2: Μου.
0: Βιτρίνα.
2: Και έτσι, στα κλασικά περίπτερα είναι μπροστά μου αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Για βοήθα λίγο την κατάσταση, ρε Χριστάρα.
7: Ζελεδάκι ήθελα να πω, αλλά μιας που το είπε ο προηγούμενος Χρήστος.
2: Ναι.
7: Θα παίξω με την λέξη του Γιώργου που είπε πριν, γλυφιτζούρι είναι.
2: Ω, γλυφιτζούρι, έχεις κάποια γεύση, Χρήστο μου, που θα πεις γλυφιτζούρι?
0: Μπανάνα.
7: Όχι, γλυφιτζούρι.
2: Γλυφιτζούρι.
7: Αγκούρι.
0: Γεύση αγκούρι.
2: Χριστό, bye.
0: Γεύση γλυφιτζούρι και τη γεύση.
2: Είπα το αγαπημένο σνακ. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Ψάχνω κάτι αλμυρό, ορίστε.
0: Ωραία, όταν λέμε σνακ κάτι τρώγεται. Άρα δεν γλύφουμε και δεν είναι τσίχλες. Έτσι, σωστά, ούτε καραμέλα.
2: Ναι.
0: Ωραία, κάτι αλμυρό ψάχνουμε.
2: Είπα, έδωσα βοήθεια, τώρα ας δώσει ο Πανάγαθος.
0: Ωραία, δρακουλίνια.
2: Γιώργο, δεν παίζεις.
0: Μάνο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάνο μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% για σνακ από το περίπτερο?
8: Εγώ θα ρισκάρω να πω peanuts, αυτά τα φιστικάκια.
0: Α, τα φιστικάκια, ωραία. Τα φιστικάκια.
8: Δεν πειράζει.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν λες το τσίκι τσίκι φτού, λες το.
8: Όχι, λέω το peanuts, αυτά τα ξεφλουδιασμένα που είναι.
2: Ανάλατο ή αλατισμένο?
8: Τα φιστικά.
2: Ανάλατο ή
8: αλατισμένο? Τα peanuts έχουν αλάτι. Τα
2: έχουν αλάτι.
0: Ναι, ναι, να πάρεις 5 κιλά κοκακόλα.
2: Μάνο μου, ροζ κουβάς είναι δικό, το peanuts δεν είναι η απάντηση που ψάχνω. Έχασε!
0: Γεια σου, Μάνο. Μήπως είναι το αράπικο? Φιστίκι είναι και αυτό.
2: Ας δώσει κάποιος την απάντηση για να παίξει, γιατί ο Γιώργος, παιδιά, δεν παίζει.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γιάννη.
0: Ο Βόλος ακούει.
8: Ναι.
2: Ιβόνη.
0: Α, Ιβόνη.
8: Ακούω, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Για πες τώρα, Γιάννη μου.
8: Καλημέρα.
9: Πρέπει να είναι κάποιο κρουασανάκι με σοκολάτα.
2: Μπράβο, μπράβο, μου αρέσει το κρουασανάκι με σοκολάτα. Να παίξουμε με αυτό.
9: Ναι, με αυτό παίζει.
2: Και ροσκουβά είναι δικό σου αουφίτα, δεν έχασε.
9: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048 είναι αλμυρό σνακ που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο. Μήπω είναι τύπου Bake Rolls.
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί αλμύρα με γεύση πίτσα. Ορίστε, σου βρήκα και πίτσα. Καλημέρα, Ιακώβε.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι παίρνει το 8% από ένα περίπτερο.
10: Άμα στο πω θα σε γυρίσω πίσω, πιστεύω.
0: Χρόνια, ε.
10: Χρόνια και εσένα και την Μαρία.
0: Για πες.
10: Τα θυμάσαι τα μπισκοτάκια τα 2002.
0: Όχι.
2: Πόσο πίσω μας πήγες τώρα.
10: Τα διαφανή που είναι.
2: Τα μπισκοτάκια τα διαφανή. Ιάκωβ, δεν έχω ιδέα τι μου λες τώρα.
0: Α, ναι, κατάλαβα πια λες. Ναι, ναι, ναι, στο σακουλάκι, ναι.
2: Στο σακουλάκι.
10: Μπράβο, αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Τα στρογγυλά, αυτά τα μετζαφλάρια. Που ήταν και αλμυρά πολύ.
2: Ένα κουβασνιδικό σου έχασε.
10: Αλίμονο.
0: Δεν πειράζει, ρε Ιάκωβε, καλημέρα. 2-10-300-1048, Γιάννη.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο και θεωρώ, αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς υπάρχει ακόμα αυτή η εταιρεία και δεν έχω δει κάποιον να τα αγοράζει και το 8% μας καλύπτει σε αυτό, σαν ποσοστό.
2: Ναι.
11: Δηλαδή, θα πω τα Bake Rolls.
2: Μου αρέσει. Τι Bake Rolls μας αρέσουνε.
11: Τα αυτά δεν μπορώ. Να... Λέμε ότι δεν τα παίρνει κανένας. Τι δεν μας αρέσει, μην ξεχάσει τι γεύσεις έχουμε.
0: Η συσκευασία από κόκκινη μαύρη έχει γίνει γκρι, έτσι. Και έχει ζευλακωθεί. Δεν το βαράει μόνο ο ήλιος.
11: Μα είναι αυτά ξεβάφουν από τον ήλιο στα περίπτερα. Δεν πρέπει να τα αγοράζει κανείς.
2: Ωραία, ναι, να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι. Ποια γεύση τα Bake Rolls διαλέγεις να παίξεις.
11: Σκόρδο. Να μείνουν όλοι μακριά μου. Δεν θέλω κανέναν. Δεν θέλω κανέναν. Μακριά μου όλοι.
2: Μοναξιά μου. Ανήκω, Γιάννη Ρασκουβά είναι δικό σου, έχασε.
11: Α, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, ξέρει τι πρέπει να κάνει και ξανά πάρει τηλέφωνο. Νικολέτα.
12: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
12: Εγώ πιστεύω ότι το 8% που μπορεί να παίρνουμε στα περίπτερα είναι τα πατατάκια, τα καπνικά συνήθω. Και τα ζελεδάκια.
2: Τα barbecue εννοεί τα καπνικά, τα πατατάκια.
0: Όχι, αυτό που είναι από τον Bob Marley.
12: Όχι, από τα πατατάκια, γενικά πατατάκια barbecue, αλλά συνήθως θα πας να πάρεις και πολύ τσιγάρο, πολύ καπνικό.
2: Α, ναι, αλλά τώρα μιλάμε για σνακ που τρώμε, θα παίξουμε με τα
12: πατατάκια. Πατατάκια barbecue και τάκης.
0: Τάκης, έτσι, να καείς κιόλας. Και μετά σκάει.
12: Εννοείται.
2: Νικολέτα, να σε ρωτήσω κάτι, είσαι καινούργια παίκτρια, σωστά.
12: Τι είμαι.
2: Καινούργια παίκτρια, ψάρακλες, μπλουμ.
12: Καινούρια, ναι.
2: Από πού είσαι εσύ?
12: Ιωάννινα.
2: Ω, με δύο παπούτσια πάνινα, τι ωραία που είναι τώρα τα Ιωάννινα. Βρέχει.
12: Πραγματικά. Όχι, δεν βρέχει τόσο.
0: Έχουν βγει τα βατράχια από βόλτα.
12: Βγαίνουν κατά καιρούς.
2: Ροζ κουβάς, Νικολέτα μου, είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει ρε Νικολέτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Πέτρο.
13: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου. Τι είναι αυτό που παίρνουμε από το περίπτερο το 8%, πολύ μικρό ποσοστό, αλλά είναι και αλμυρό.
13: Παιδιά, εγώ θα πω ότι είναι συσκευασμένο τόστ.
2: Συσκευασμένο τόστ. Πέτρο, είσαι ακόμα μία γραμμή ψάρακλας, σωστά.
13: Ορίστε.
2: Ψάρακλας, καινούριος.
13: Καινούριος, ολογένουριος είμαι.
2: Πολύ ωραία, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
13: Από Ροπό, παιδιά, από Ροπό.
2: Πολύ ωραία, Πέτρο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Πέτρο. Το στάκι από το περίπτερο.
13: Πολύ.
0: Καλημέρα. 2-10-300-1048. Το θηρίο έχει δώσει μια βοήθεια που έχει πει ότι ο περίπτερας το έχει μπροστά του. Δεν είναι δεξιά-αριστερά στο περίπτερο, το έχει μπροστά, φάτσα καρτά.
2: Είναι παιδί, έτσι όπως κοιτάς το περίπτερο, έχω στο μυαλό μου τώρα ότι υπάρχει εκεί.
0: Κοιτάω το περίπτερο.
2: Ναι.
0: Βγάζω τις τσίχλες καραμέλες που έχει μπροστά του και πάω από κάτω.
2: Τα παιδιά είναι σίγουροι το έχουν καταλάβει,
0: έχει,
2: δεν θα δώσω κουρασάν, παραπάνω βοήθειες.
0: Έχει κουρασάν,
2: μπέικρολς, είναι όλα τα περίπτερα ίδια.
0: Λέω σε αυτό που έχω πάει εγώ.
2: Λέω, αλλά δεν έχει πάει ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Μαργαλένα.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Μαργαλένα μου. Για πες μου, τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο αλμυρό?
14: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι τα popcorn.
2: Μου αρέσει το popcorn σαν απάντηση και περίμενα να δω πότε θα το πει. Πιστεύεις ότι είναι ένα τόσο μικρό ποσοστό το 8% που θα πάρει το popcorn ή είναι λίγο παραπάνω?
14: Δεν ξέρω.
0: Οι περισσότεροι το φτιάχνουν σπίτι, ας πούμε, είναι εύκολο να το φτιάξει.
2: Είσαι καινούργια παίκτρια κι εσύ.
14: Είμαι καινούργια παίκτρια,
2: ναι. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο εσύ?
14: Από Αριδαία, μου θέλες.
2: Τι ωραία που είναι και εκεί πάνω στα Λουτραπόζαρ. Μαργαλένα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου γιατί ζηλεύω. Έχασες.
0: Γεια σου, Μαργαλένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Χριστό.
15: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, πες το ρε Χριστάρα.
6: Μήπως είναι αυτά τα μπισκοτάκια, τα λιμερά, δεν θυμάμαι πώς λέγονται.
0: Τα κρακεράκια.
6: Τα κρακεράκια, ναι.
2: Ωραία. Ποια κρακεράκια ακριβώς εννοείς?
0: Δεν έχουν γεύση αυτά. Μια αλμυρή γεύση έχουν αυτό.
2: Α, τα κρακεράκια αυτά που είναι σε μια κόκκινη συσκευασία.
6: Τι κόκκινη, διαφανές, το έχουν άλλοι, ανάλογα τώρα την εταιρεία.
2: Μπράβο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου και τελείωσε. Για σήμερα ρόλο κουβά είναι δικό σου.
0: Δεν πειράζει, ρε Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα, Κωνσταντίνε.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε Κωνσταντίνε μου, τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο?
15: Εγώ θα έλεγα τύπου τυρογαριδάκια.
2: Τυρογαριδάκια.
15: Για τις λιγούρες, τις γαριδινές.
2: Μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί δεν το έχει πει κανένας άλλος. Κωνσταντίνε, θα παίξεις με αυτή την απάντηση?
15: Εννοείται.
2: Και ροζ κουβά είναι δικό σου.
15: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα ροζ κουβά. Να κάνω την ολική.
0: Κάνε. 2-10-300-1048. Το 8% είπε ότι παίρνει αυτό το αλμυρό σνακ.
2: Αυτό είναι το αγαπημένο του αλμυρό σνακ που παίρνει από το περίπτερο.
0: Συγγνώμη, σνακ πιάνονται και τα τύπου γαριδάκια. Όλα αυτά τα σκατολίδια δεν τα πιάνει για σνακ.
2: Και τι είναι, κυρίως πιάτο?
0: Όχι, ρε πουλάκι μου, δεν το θεωρώ σνακ. Το θεωρώ μια βλακεία που θέλω να τσιμπολογάω. Δεν είναι σνακ, το σνακ είναι κάτι.
2: Έχεις ακούσει πολλούς να λένε θα πάρω μια βλακεία να φάω? Πάνε, πάρε λίγα σνακ.
0: Έχεις ακούσει πολλές μαμάδες να λένε αγάπη μου, πάρε ένα σνακ από το περίπτερο. Μπράβο, πήρε τρακουλίνια.
2: Ναι, πάρα πολλές. Αλλά δεν το συζητάμε τώρα, να παίξουμε.
0: Και μείνει το σνακ. Είναι σνακ το γαριδάκι.
2: Αχ, Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Κατερίνα, είναι σνακ το γαριδάκι. Κατερίνα.
2: Στόκλησε, στα μούτρα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κατερίνα! Γιατί είναι Κατερίνα, κάτσε να πάω στον Κυριακό. Κυριακό.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κυριακό μου. Τι παίρνει το 8% από ένα περίπτερο?
16: Πασατέμπο.
2: Πασατέμπο. Πάμε στο τσίκι τσίκι φτού. Μου αρέσει το πασατέμπο, το μαύρο ή το άσπρο?
0: Το ένα είναι
16: ηλιόσπορο. Το μαύρο.
2: Το μαύρο, ε. Ωραία, μου αρέσει
16: πάρα.
0: Το μαύρο είναι ηλιόσπορος.
16: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, το λέει πολλοί κόσμος και πασατέμπο. Κυριακό μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
16: Από Κάρι στο Εύβοια.
2: Και ροζ κουβά είναι δικό σου. Bye-bye.
0: Γεια σου, ρε Κυριάκο. Καλημέρα. Καλημέρα, Τόνια.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
17: Για κάνετε.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι σνακ παίρνουμε από το περίπτερο.
17: Και εγώ το ίδιο.
0: Τι είναι άρα γι' αυτό? Και είναι και αλμυρό.
17: Λάντε. Λοιπόν, εγώ θα παίξω με τα φουντούνια.
0: Φουντούνια.
2: Ωραία.
17: Αλλά πιστεύω ότι, ότι είναι και τα κρακεράκια, τα μικρά, τα... πώς λέγεται, τα... τα ροκ, τα πολύ μικρά που...
0: Ναι, τα στρογγυλά, τα πολύ μικρά.
17: Ναι, ναι, ναι.
2: Με ποια απάντηση θα παίξεις?
0: Και τα δύο, τα βάζουμε τώρα μέσα με το άλλο.
17: Όχι, με τη δεύτερη.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Τόνια, έχασε!
0: Καλημέρα. Γεια σου, ρε Τόνια. Κωνσταντίνε.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
18: Από Θεσσαλονίκη.
2: Από Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες στην παρέα μας και πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
18: Εγώ θα έλεγα να σφίδει κάποιος να πάει να βγάλει μια φωτογραφία το περίπτερο.
0: Τέλειο.
2: Κωνσταντίνε, βρέχει σήμερα, δεν μπορούμε, θα γίνουμε, θα λιώσουμε.
18: Ωραία, εγώ θα παίξουμε την μπάρα.
2: Μπάρα, α, μπάρα, ναι. Γλυκούτσικο, δεν είναι, ναι, αλμυρό.
0: Είναι μπάρα με μπέικον.
2: Αχα, Κωνσταντίνε, ξέρεις που θα σε στείλω εγώ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλημέρα. Λες να είναι τα φουντούνια που δεν είπε η φίλη μας. Καλημέρα, Γιάννη.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες τώρα, Γιάννη.
19: Τι να πω τώρα, μου λες να κοιτάξω την μπροστά μεριά του περιπτερά. Έχεις δει τι έχουν αυτοί οι περιπτεράδες στην μπροστά μεριά?
0: Τι σπανάκια στα μάτια.
2: Έχω δώσει βοήθεια και είπα ότι είναι και κάτι αλμυρό.
19: Καλά, η βοήθεια σου, Μαρία, να μην τη σχολιάσω.
2: Να μην ξαναδώσω τότε και να μην ζητάτε και βοήθεια.
19: Όχι, εγώ πήρα τηλέφωνο να ζητήσω για τους άλλους. Πρέπει να δώσεις κάτι ακόμα.
0: Ναι.
19: Λίγο, παρά 10 πήγε.
2: Να σου πω, ρε Γιάννη, από τη μόνη μου βασιά, βρέχει εκεί.
19: Έχει συννεφιά, είμαι στα 1100 μέτρα αυτή τη στιγμή.
2: Να σηκώσουμε ιστό. Έχει γυδιά, κατσίκια, κάτι εκεί.
19: Έχω πρόβατα, έχω πρόβατα.
2: Τέλεια. Πες, Γιάννη, την απάντηση.
19: Λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση πρώτα. Αυτά τα μικρά τα κρακεράκια που ήταν με τα ζώδια πάνω, τα έχει πει κάποιος?
0: Πω πω, τα ζώδια, ναι.
2: Που τα θυμήθηκες αυτά τα κρακεράκια?
0: Και τρώγαμε.
19: Ήμουν παιδί και μου τα έπαιρνε η μάνα μου και τα τρώγα κάποτε, γι' αυτό λέω.
2: Η έρευνα έγινε το 26, όχι το 1996.
19: Οπότε δεν υπάρχουν.
0: Όχι, υπάρχουν ακόμα, λοιπόν, υπάρχουν.
19: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να τα έπαιρνε κανείς, γιατί κανείς δεν τα τρώει σήμερα.
2: Ναι, τώρα.
0: Λοιπόν, άρα το 8%, σωστά.
2: Γιάννη μου, με τι θα παίξεις?
19: Θα πω τα πακοτίνια.
2: Πακοτίνια! Πολύ ωραία η απάντησή σου. Ρόσκοβα είναι δικό σου, έχασε!
19: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
20: Πακοτίνια.
0: Χριστίνα.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από το περίπτερο και είναι αλμυρό?
20: Να ρωτήσω, τα φουντούνια τα είπαμε.
0: Δεν
2: τα έχουμε πει τα φουντούνια, όχι.
20: Ωραία, απάντησή μου είναι φουντούνια.
2: Χριστίνα, τρως φουντούνια?
0: Ωραία τα φουντούνια.
20: Τρώω.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν το μεταξύ καθόλου τα φουντούνια, ρε παιδιά.
0: Όχι, πολύ ωραία.
2: Χριστίνα, να σε ρωτήσω κάτι, είσαι και καινούργια παίκτρια.
20: Είμαι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Ζακυνθινιά.
2: Ω, Ζακυνθινιά. Ζάκυνθος. Λοιπόν, Χριστίνα, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
20: Ορίστε.
2: Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
20: Το ελπίζω.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες!
0: Γεια σου,
20: Χριστίνα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Νάσια.
20: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
2: Το κορίτσι μας το όμορφο.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που παίρνουμε από ένα περίπτερο το 8% και είναι αλμυρό.
20: Κοίτα, εγώ θυμάμαι τα κράκερ αυτά που είναι στην κίτρινη συσκευασία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
2: Τα βάζουμε
20: και σε κάτι.
0: Ναι, ναι.
20: Πάρτι.
0: Ναι, δεν ψάχνουμε όμως να βρούμε μάρκα. Ψάχνουμε τις...
2: Αλμυρό κράκερ με αλάτι. Μου αρέσει η απάντησή σου, Νάσια. Αυτό θα παίξεις?
0: Τη αρέσει γιατί θέλει να χάσει.
20: Έχω και τα αμύγδαλα, βέβαια.
2: Α, με τι θα παίξεις τώρα?
0: Δεν παίξεις με τα καρύδια, γιατί δεν βλέπω προκοπή σήμερα.
20: Αμύγδαλα.
2: Θα παίξεις με τα αμύγδαλα.
20: Ναι.
2: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Νάσια, με ευχαριστούμε πολύ. Νίκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκη μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο αλμυρό σνακ?
1: Εγώ θα πω κρυσίνια. Αν και δεν είναι έτσι, μπάρα, κρυσίνια, κάτι. Δεν είναι πατατάκια. Πατατάκια όλοι παίρνουν.
2: Ναι, μπράβο. Αλλά παίρνουν όλοι το συγκεκριμένο πατατάκι. If you know what I mean. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
1: Όχι, πάμε συγκεκριμένο πατατάκι.
2: Τώρα τι να σου πω, έχασε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, γεια σου, Ρενίκη, μου δεν
2: μπορεί. Είπατε μπέικρολ, είπατε γαριδάκια.
0: Τι πατατάκι, βέβαια, α πούμε, με ντομάτα και βασιλικό.
2: Όχι, φυσικά. Είμαι τόσο περίεργη.
0: Ναι. Έλα, Ιάκωβε. Ιάκωβε.
2: Όχι, δεν έχει Ιάκωβο, καλέ.
0: Ωραία, Αλέξανδρε.
21: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο?
21: Εγώ έχω δύο επιλογές.
2: Ναι.
0: Για
21: τα ντορίτος, ναι. Ή τα πρέτζελε.
2: Τα πρέτζελ. Έχω και το σκύλο εδώ. Βαράει.
21: Ναι.
2: Ωραία. Με ποιο θα παίξεις?
21: Έλα, ναι. Ποιο από τα δύο?
2: Έλα, τώρα. Έλα, πάμε.
0: Για, ρίχτω.
21: Το δεύτερο, τα πρέτζελ.
2: Πρέτζελ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες!
21: Ευχαριστώ!
0: Γεια σας, Αλέξανδρε!
2: Bye!
0: Διονύση!
22: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, Διονύση μου! Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο?
22: Στα χρόνια τα δικά μας...
0: Ναι!
22: Παίρναμε ή αλμυρά προφυλακτικά ή πασατέμπο.
2: Ωραία!
0: Με γεύση κορδοστού!
2: Διονύση, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, αλλά δεν υπάρχει λόγος, ε.
22: Από Βιέννη.
2: Από Βιέννη.
0: Ό,τι βγαίνει μπαίνει, λέει.
2: Γιώργο!
0: Δεν ήξερα ότι στη Βιέννη έχετε καλημέρα προφυλακτικά.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Διονύση, μπαμπάι.
22: Όχι, φίλε μου. Δεν τα έχουμε, αλλά γεια.
0: Γεια σου, Διονύση μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 8% από ένα περίπτερο?
23: Λογικά κάτσε πατατάκια πρέπει να είναι.
2: Ναι, τι πατατάκια.
23: Μπορώ να φανταστούμε είναι στίκης.
2: Και τι? Τι?
23: Τα στίκης, αυτά τα στίκης, τα μικρά τα πατατάκια.
0: Τα τάκης.
23: Τα τσακίρις που είναι αυτά τα αλμυρά.
0: Α, τα στίκ, τα αλμυρά, τα τσακίρις που δίνουν και στα σινεμά.
2: Α, τα τυρο... σκατουλάκια. Αυτά που είναι τα sticks.
0: Τα μπαστούνάκια.
2: Κατάλαβα τώρα. Γιάννη, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
22: Το περίμενα.
0: Και αυτά τα sticks.
2: Καταλάβουμε τι είναι αυτά τα sticks.
0: Και αυτά τα sticks, τα πατατάκια είναι πάρα πολύ ωραία με σοκολάτα.
2: Πάμε.
0: Παναγιώτη.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Τι παίρνει το 8% από ένα περίπτερο αλμυρό σνακ?
2: Αγαπημένο.
24: Αγαπημένο κιόλα.
0: Ναι, εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τα άλλα. Βρούμε το αγαπημένο.
2: Πάμε.
0: Μα δουλεύει.
24: Λοιπόν. Θα πω τις μπατονέτες.
2: Ρε εσύ Παναγιώτη, να παίξουμε η μαμά και να μας κοροϊδεύσεις.
0: Όλος το Παναγιώτη.
24: Λέει κοροϊδεύω.
2: Τις τρως τις μπατονέτες, βρε Παναγιώτη μου, από το κερατσίνι.
0: Είναι
24: τι είναι? Είναι κάτι sticks, δεν τα ξέρω.
0: Σαν τσιγλίτσες που είναι, αλλά είναι αλμυρές.
24: Όχι.
0: Μπαστούνάκι αλμυρά, ρε παιδί μου.
24: Μπράβο, τα μακριά, τα μακρουλά.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ιδέα τι μου λες, Παναγιώτη, Ροζ κουβάς είναι
0: δικό σου,
2: έχασες.
0: Τα δίνουνε με το ουίσκι, κάτι καφετιά μακουλά.
2: Α, τα καφετιά, τα ξηροκάρπια λες, ε. Μπατονέτες λέγονται αυτά.
0: Δεν είναι ξηροκάρπι. Είναι σαν κριτσινάκι, πολύ λεπτό, αλμυρό και είναι καφετί. Και το δίνανε παλιά με το ουίσκι.
2: Α, τα Big Sticks! Δεν έχω φάει ποτέ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου Παναγιώτη, μου έχασε. Σα τσίχλα λίγο άλλο.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παιδιά, δεν είναι από το 1900 η απάντηση. Ψάχνουμε το 2026 η απάντηση.
0: Υπάρχουν ακόμα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Δεν έχουν κατεργηθεί.
2: Ένα το έχει καταλάβει. Ψάχνω κάτι, κάτι συγκεκριμένο ψάχνω τώρα. Πάμε.
0: Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφία μου. Για πες μου λίγο, τι είναι 8% που παίρνει από το περίπτερο αρνηρό σνακ.
3: Εγώ μόλις πέρασα από περίπτερο. Όσο εσείς μιλάτε.
0: Ωραία, λοιπόν, για πες.
3: Εγώ θα πω σίγουρα όχι τα κρακεράκια που τα έχουν πει οι υπόλοιποι 10.
0: Ωραία.
3: Θα πω φιστίκια. Φιστίκια, τελεία.
2: Φιστίκια. Ωραία. Θα σας πω λιγάκι, επειδή ο χρόνος έχει φτάσει 9 η ώρα, ότι δεν ξέρω καρπή η απάντηση που ψάχνω και ροσκουβά σοφάκι μου είναι δικό σου.
3: Μπαμπά.
0: Γεια σου, Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104.
2: Προφανώς και ψάχνω κάτι σε πατατάκι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι προφανώς, μόλις στις 9 η ώρα μας το λες.
2: Εντάξει, πρέπει να το καταλάβετε. Εδώ τα παιδιά στο TikTok το καταλάβανε.
0: Τι καταλάβανε, ότι είναι ένα είδο σε πατατάκι
2: και ψάχνουμε. Τώρα τρεις τελευταίες γραμμούλες.
0: Και ψάχνουμε τη γεύση, ωραία. Ψάχνουμε γεύση από πατατάκι δηλαδή. Ρίγανη την έχουν πει, δεν είναι. Μπαρμπεκιού έχουν πει, δεν είναι.
2: Γιώτα. Τύπου πατατάκι είπα.
0: Τύπου. Παναγία μου, τι τύπου πατατάκι.
2: Για τόσο βοήθειες προσπαθώ.
3: Ναι, λοιπόν, εγώ θα πω η Pringles ή η Doritos.
2: Α, μπράβο, πάμε να τελειώνουμε, να τα αποκλείσουμε και αυτά τα δύο.
3: Θα πω τα Pringles γιατί είπες ότι είναι μπροστά στον περιπέρα.
2: Και μπράβο σου ρε Γιώτα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Πάρ' τον Γιώτα, να τον έχεις να τον χαίρεσαι. Καλημέρα, Φιλόθε.
2: Ο Φιλόθεος μας ακούει, Σαντορίνη δεν μας ακούει. Πάμε.
0: Αθηνά. Αθηνά, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθηνά.
4: Θα πω τις ριζογκοφρέτες.
2: Μπράβο, Αθηνά μου. Έτσι, τελευταίες γραμμούλες να πηγαίνουμε προς τον κουβά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Αθηνά. Πάω στην τελευταία γραμμή, παιδιά. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Πήγε 9 και 2. Βασιλική. Βασιλική.
2: Α, κρίμα, δεν έχουμε Βασιλικούλα.
0: Ισιδώρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ισιδώρα μου. Είσαι τελευταία γραμμή. Πάμε, μπας και κερδίσουμε σήμερα. 2-1 έτσι. 2-1 θα πάει μάλλον.
5: Μίξ ξηρών καρπών θα πω.
2: Μόλις είπα ότι δεν είναι ξηροκάρπια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Ισιδώρα μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Ισιδώρα, αλλά επειδή το είχαμε ξαναπεί, θα πάω στο Λορέτζο. Λορέτζο.
2: Αν δεν έχεις.
0: Έχω Μαρία.
2: Αν δεν έχεις.
0: Μαρία.
7: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Μαρία μου, πες το.
7: Λοιπόν, εγώ πιστεύω είναι κυματιστά πατατάκια.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Με γεύση.
7: Μαλάτι.
2: Και ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσε.
0: Γεια σου, Μαράκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τόση ώρα.
2: Μπράβο,
0: η βοήθεια
2: για το θηρίο,
0: την
2: μπράβο.
0: Έδωσε 9 και 1. Ότι είναι τύπου πατατάκι και το ψάχνουμε με τη γεύση.
2: Άντε φιλάκια.
0: 2 είναι το σκορ. Δεν πειράζει, παιδιά. Αύριο είναι Πέμπτη. Πάμε να βάλουμε ένα γκολάκι.
2: Φιλιά.
8: Γιώργος και Μαρία.
25: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
26: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
27: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
6: Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Πού πάμε μετά?
14: Στείλε location. Red Rose Cafe.
13: Κρέπα.
14: Ναι.
13: Μπέργκερ.
14: Εννοείται.
13: Και μετά story.
14: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
13: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
27: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
28: Για το πάρτι του μικρού.
29: Για την επέτειό σας.
28: Για την προαγωγή της.
29: Για τα γενέθλιά του.
28: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
29: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
28: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
29: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
28: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
30: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μιας που συζητούσαμε, ρε παιδιά, για τα περίπτερα, θα σου πω ότι στο τρελό περίπτερο εδώ στη Χαλκίδα, στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα, θα βρεις τα μόλτο, όλα τα κρουασάν μόλτο, μόνο με ένα ευρώ. Ό,τι ώρα κι αν σου ξυπνήσει η επιθυμία να φας κάτι γλυκό, το τρελό περίπτερο έχει τα κρουασάν μόλτο, όλες τις γεύσεις, μόνο με ένα ευρώ. Θέλεις σοκολάτα, θέλεις βανίλια, θέλεις με μαρμελάδα φράουλα, θέλεις με μαρμελάδα βερίκοκο. Το τρελό περίπτερο τα έχει όλα μόνο με ένα ευρώ. Οπότε αν περάσεις μία βόλτα εδώ από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, θα βρεις τα κρουασανάκια, παίρνεις και ό,τι άλλο θέλεις. Και έτσι νομίζω θα κάνεις και μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Δεν ξέρω, βρέχει στη Χαλκίδα, για πες μας.
2: Έχουμε τσορ όλη την ώρα. Μία σταματάει, μία ξεκινάει, μία βροχούλα. Και έτσι θα πάει όλη η μέρα μας σήμερα, παιδιά, από τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το τσορ θα κρατήσει, από ό,τι ενημερώνομαι εδώ, μέχρι το απογευματάκι. Από αύριο φτιάχνουν τα πράγματα και βγαίνει ο λιάκος. Πάμε μια θερμοκρατία. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με τσουρ και 23 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και η Θεσσαλονίκη, αλλά με ηλιοφάνεια και 23 βαθμούς Κελσίου. Λίγο υπομονή στους δρόμους, παιδιά, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός. Ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί.
1: Ακόμα.
2: Από ό,τι βλέπω τώρα στους χάρτες, ότι η κίνηση καλά κρατάει στον Κόμβο και μετά την υψηλή γέφυρα μέχρι την είσοδο στο Βαθύ.
1: Για λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα. Καμιά φωτογραφία, κανένα ηχητικό. Εσείς που περνάτε τώρα από εκεί, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα τα οποία είναι πλάκησαν στο ατύχημα. Ή είναι αυτό τώρα. Είναι, ρε παιδί μου, ο οδηγός ο Έλληνας θέλει να κοιτάξει δεξιά και αριστερά.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό πήγα να πω τώρα.
1: Γιατί όταν έχει και το τσουρτσουρ πρέπει να προσέχεις και πρέπει να προσέχεις κιόλας. Και τι έγινε.
2: Και τι γίνεται.
1: Από τον εαυτό μου το βλέπω.
2: Γιατί
1: έτσι
2: πάντα ο δρόμος ανοίγει από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι.
2: Γιατί πέρασες στο ατύχημα που έχεις κόψει για να δεις τι έχει συμβεί.
1: Εννοείται, δεν θα κόψω κιόλας έξτρα επειδή βρέχει.
2: Δεν λέω για τη βροχή να προσέχουμε περισσότερο. Λέω ότι πρέπει να σταματήσουμε, να πρέπει να τσεκάρουμε, να δούμε τι είναι, παιδιά. Είναι κανένα γνωστό, κανένα φίλο, κανένα τέτοιο.
1: Και όχι, ρε φίλε, για το γνωστό και το φίλο. Το θέμα είναι να δούμε τι έγινε. Τι το αυτοκίνητο εσπαράλια. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μετά. Και μας ενημερώνουν τώρα τα παιδιά ότι μετά γίνεται επίσης μία λωρίδα λόγω έργων που έκαναν.
2: Ναι, έχουν και τα έργα, ναι.
1: Οπότε έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Υπομονή, καθίστε αναπαυτικά. Ακούστε το καλύτερο πρωινό, πιείτε καφεδάκι και θα περάσει μούρλια.
2: Και έρχεται ο Φέρης.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Πάρε τηλέφωνο, δηλώσει συμμετοχή και κάνε τη δική σου μαντεπιά. 2-10-300-104-8. Ξέρω ότι τώρα οι περισσότεροι μπορεί να είστε μποντιλιαρισμένοι και μας στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες και βίντεο. Οπότε προσοχή λίγο στο δρόμο. Ωραίες φωτογραφίες, ε.
3: Ρε, δεν μπορώ. Καμιά φορά.
2: Είναι ωραία φωτογραφία, σαν φωτογραφία ότι ευχαριστούμε πολύ ότι είναι ωραία. Δεν είδα πουθενά τα τέτοια. Πάμε λίγο στα δικά μας. Τι είναι αυτό. Αφήστε τα άλογα απ' έξω, δεν είναι άλογο. Σκεφτείτε κάτι άλλο. Πού μπορεί να πηγαίνει το μυαλό σας. 2-10-300-104-8. Δεν να δώσω ακόμα μια βοήθεια. Αφήστε τα άλογα, αφήστε και τα τρένα.
3: Ούτε τρένο.
2: Πού πάει άραγε το μυαλό σου.
3: Ο βοήθεια, νωρίς.
2: 2-10-300-104-8. Έχουμε δυναμώσει βέβαια τον ήχο για να τα ακούτε καλύτερα και να μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να είναι αυτό. Γι' αυτό κάνει την πιο τρελή σου μαντεψιά. 2-10-300-104-8. Άκου πολύ προσεκτικά. 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν. 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
10: Ορίστε!
9: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
10: Πάω τώρα!
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
10: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
11: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα πας.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
13: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Στο καφέ Morning Show.
13: Μόνο αυτό.
14: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Λάμπρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάμπρο μου. Τι είναι αυτό εδώ? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Πιστεύω πως είναι μηχάνημα που είχαν παλιά για τα υφασματουργία.
1: Τύπου αργαλιός.
2: Ναι.
1: Ένα μηχάνημα που κάνει ύφασμα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, ρε Λάμπρο. Δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου? Τι είναι τούτο?
3: Τυπογραφικό μηχάνημα είναι, τυπογραφείο.
1: Για εφημερίδες και τα λοιπά και τα λοιπά, ε.
3: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε τυπογραφείο, είναι, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, ρε Γιάννη, 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή. Κωνσταντίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για άκου. Τι είναι τούτο, βρε Κωνσταντίνα?
4: Νομίζω ότι είναι κανόνι που πετάει νερό.
1: Κανόνι που πετάει νερό. Αυτά που ποτίζουν τους κήπους, τα μπεκ.
4: Ναι, όχι τα μπεκάκια, τα μικρά, δεν κάνουν θόρυβο, τα μεγάλα που ποτίζουν τα χωράφια.
1: Α, ναι, κατάλαβα. Ναι. Για να τα ακούσουμε πάλι. Που κάνει και γύρω-γύρω και φτύνει. Ε?
4: Μπορεί, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι. Έδωσε ωραία ιδέα. Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε μου, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-1048 δηλώνει τη συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Και επειδή έχουμε δει και τον καιρό και τις αλλαγές του καιρού, χρειαζόμαστε το Θανάση Ρώση να έρθει στο χώρο μας, στον εξωτερικό μας χώρο. Είτε είναι βεράντα, είτε είναι μπαλκόνι, είτε είναι κήπος, είτε είναι αυλή. Και να μας φτιάξει πάρα πολύ ωραία συστήματα με Pergo System. Γιατί θέλουμε να το ευχαριστηθούμε και το χειμώνα, τον εξωτερικό μας χώρο. Να κρατάει βέβαια και μόνο το σπίτι καλύτερη από την υγρασία. Και εμείς να ευχαριστηθούμε τις βραδιές με φίλους ή να ράζουμε τα μεσημέρια με τα τσουρ. Στεγανά, να μην βρεχόμαστε, να είμαστε με το βουλιαράκι μας, το barbecue μας στεγνή, καθαρή και να φτιάχνουμε ό,τι θέλουμε. Pergo System, μόνο το Θανάση Ρώση, www.rossis.gr και 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Ετοιμάσου. Φάρσα, ήθελες ορίστε. Γιατί θέλω να σας πω για τις νέες τηλεοράσεις που έρχονται.
1: Είμαι πανέτοιμη όμως.
0: Ο Φώτης δεν είναι. Εσύ είσαι. Έλα ρε Φώτη.
1: Σήκωσε το.
0: Δυστυχώς Δημήτρη, ο μπαμπαφώτης δεν
1: κρίμα,
0: το σηκώνει.
1: Κρίμα.
0: Για τα δικά σου μηνύματα και τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Και σε λίγο παιδιά μετά τον Πάνο Κιάμο έρχονται νέες τηλεορασάρες που δεν πρέπει να λείψουν από κανένα σπίτι. Ετοιμαστείτε.
2: Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: ακρόαση.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρδελιάς.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας κτλ. Όλοι έχουμε μια Smart TV κτλ. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Ναι!
2: Εμένα χθες γιατί μου έβαλε τηλεόρασή μου της Αυστραλίας τους θηρίο τέτοιους.
1: Και εμένα ρωτάς, λέω οι νέες τηλεοράσεις. Προφανώς δεν τις έχουμε εμείς ακόμα. Έρχονται λέει οι νέες τηλεοράσεις που θα αναγνωρίζουν λέει τη φάτσα μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας. Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τις όντες.
2: Δεν μπορεί να το μίσω πάλι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Τετάρτη, Πέμπτη θέλω να πω, 23 Σεπτεμβρίου. Όταν τον φάγαμε το Σεπτέμβρη, ζυγούλια. Και θα δούμε και με την κίνηση χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνετε κάτι. Θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, η αγαπημένη μας ώρα μέσα στην ημέρα. Όχι, ναι. Γιώργο, εσύ θα μας τα πεις κανονικά. Έχεις μικρόφωνο μπροστά σου. Ναι. Και να στείλετε στο Viber εδώ του σταθμού 697-800-1048. Θέλω το ζώδιό σας, παιδιά. Τι ζώδιο είστε. Ναι, αλλά άλλη ερώτηση. Ναι. Τι μπέργκερ σου αξίζει ανάλογα με το ζώδιο που είσαι. Όχι, τι μπέργκερ θέλεις. Τι σου αξίζει. Είναι λίγο επικριτικό το σημερινό μας θέμα.
0: Τώρα, έτσι όπως τα έχουν κάνει λίγο τα μπέργκερ που τα φτιάχνεις και όπως γουστάρεις. Το τελευταίο μπέργκερ που έφτιαξα ήταν με διπλό μπιφτέκι.
1: Ναι.
0: Πατάτες τηγανητές.
1: Ναι.
0: Κέτσαπ τυριά. Καραμελωμένα κρεμμύδια.
1: Ναι.
0: Μπέικον.
1: Αυτό δεν είναι μπέργκερ.
0: Τι ήταν.
1: Σάντουιτς. Λοιπόν,
0: αφού σου λέει, θέλεις πατάτες, ναι, είπα εγώ. Θέλεις αυτό, ναι, έλεγα εγώ.
1: Ναι,
0: αφού...
1: πόσο το πλήρωσε, 20 ευρώ.
0: Παιδιά, έτσι ξελίγω.
1: Καλά, έβαλες τις Παναγιάς στα μάτια. Λοιπόν, 697-800-1048. Τι μπέργκερ σου αξίζει ανάλογα με το ζώδιο που είσαι.
0: Δηλαδή, έχει όνομα το
1: μπέργκερ.
0: Είμαστε
1: λίγο πιο καυστικοί σήμερα. Δηλαδή. Ας πάρουμε παράδειγμα, να πάρουμε παράδειγμα, ρε παιδιά, τον υδροχό, ας πούμε.
0: Όχι, το σκορπιό, παράδειγμα.
1: Το σκορπιό, ας πάρουμε.
0: Ή το δικό σου, διάλεξε ένα από τα δύο.
1: Ωραία. Ας πάρουμε για παράδειγμα το σκορπιό. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις το ζώδιό σου. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο σκορπιός χρειάζεται black band, δηλαδή μαύρο ψωμάκι, για να αντικατοπτρίζει το σκοτάδι της ψυχής σου. Θέλεις μπιφτέκι που έχει πάρει ο διπλανός γιατί είσαι πάρα πολύ ζηλιάρης. Θα βάλεις ροκφόρ γιατί. Πάντα
0: ροκφόρ.
1: Οι πράξεις σου μοιάζουν ύποπτες.
0: Δεν το τρώω το ροκφόρ.
1: Αυτό θα φας. Λοιπόν,
0: δεν μ' αρέσει το ροκφόρ.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Στείλε μου το ζώδιό σου και θα σου πω τι μπέργκερ σου αξίζει να φας.
0: Βγάλε το ροκφόρ.
1: Θα το φας.
0: Ούτε πίκλες δεν τρώω.
1: Τίποτα δεν έχει μέσα το μπέργκερ σου. Μπιφτέκι ροκφόρ, φίλε. Και μαύρο και μαύρο ψωμί.
0: Φά το μόνη σου. Κέτσαπ δεν έχει.
1: Χάλια είσαι, τίποτα.
0: Μαγιονέζα, μουστάρδα.
1: Νο.
0: Δεν για άλλο σκορπιό είναι, δεν για μένα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, PTU-SYS 20, Νέα Λάμψακος.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο kτήμα.pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και εμείς ξέρετε τι θα βρούμε σήμερα. Εκτός από καταπληκτικά ζυμαρικά, εκτός από καταπληκτικές πίτσες, θα βρούμε και πίνσα, κλαμπ σάντουιτς, γύρος χοιρινός και γύρος κοτόπουλο. Και φυσικά σου μιλάω για την πινσαρία του Αλιμπινίση. Έχει μέσα τα πάντα. Γύρος χοιρινός, γκούντα, μοτσαρέλα, τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, σος μουστάρδας και συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές.
2: Τώρα είναι σωστό.
1: Α. Και μπορείς να φτιάξεις και τη δικιά σου γλυκιά πίνσα. Θέλεις λιωμένη σοκολάτα, θέλεις κομμάτια φράουλας, θέλεις νυφάδες από ενδοκάριδο. Ο Αλιμπινίσης το έχει και είπα ενδοκάριδο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης δεν τελειώνω εδώ.
2: Ερωτικότατο, έτσι.
1: Δεν τελειώνω εδώ, έχω κι άλλο.
2: Κύριε Αλιμπινίση μου.
1: Κλαμπ σάντουιτς, παιδιά. Το καλύτερο που θα φας. Αυτό που θα στάξει το υγρό της ντομάτας εδώ, στο χείλος δεξιά, και θα κάνεις ένα γλουπ και θα το ρουφήξεις.
2: Ένα γλουπ. Και θα τη βουτήξεις την πατάτα, στην κέτσαπ.
1: Μακιονέζα θα έχουμε μέσα. Θα βάλω και 2-3 αναψυκτικά, Coca-Cola Light Zero, για παιδί μου, για να μην βάλω έξτρα θερμίδα.
2: Ναι.
1: Και με ένα απλό τηλεφώνημα τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, 22-210-25-20, έχει στο στόμα σου το πιο νόστιμο πιτσάκι, κλαμπ σαντουιτσάκι.
2: Και πιτσάκι στο στόμα σου.
1: Και πενιρλάκι που μπορείς να βρεις. Σκάσε με, Γιώργο. Να επιδοθώ σε αυτά που ξέρω.
2: Να επιδοθείς, μωρί, έχουμε γίνει τσόντα εδώ μέσα. Πίτσα δίνει και πίνσα. Κλαψάντουιτσα και ο άνθρωπος και ζυμαρικά και σαλάτες.
1: Ρε, το καλύτερο είναι να το
2: περιγράψεις. Το ρουφίξεις το μαγαρόνι.
1: Την κοτομπουκιά, ρε παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από κοτομπουκάκια.
2: Κοτομπουκές.
1: Ναι.
2: Ανάλογα, πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες φορές είναι το σώμα σου. Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
2: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
2: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
1: Ρε, δεν μπορώ άλλο.
2: Ήθελα να πω καιρό, άστα. Βραχή.
1: Θα φύγω, σλερμπούς.
2: Τσουρ, τσουρ, τσουρ.

0: Ασοβαρευτούμε, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ασοβαρευτούμε, πάμε στα ζώδια, παιδιά. Μας είπε η Μαρία και την μπέργκερ μας ταιριάζει. Καλημέρα στην Κριστίνα, στον Κώστα.
0: Όχι, μας ταιριάζει. Τι μας αξίζει.
1: Τι μας αξίζει.
0: Γιατί κάποιοι είστε και μαυρόψυχοι.
1: Έχουμε σχεδόν και τα 12 ζώδια, να πω την αλήθεια. Έχουμε και από ταύρους, από ηχθείς, από δίδυμους, από εγώκερους. Ναι. Σχεδόν όλα τα έχουμε.
0: Το σοφάκι έχει στείλει μήνυμα. Εγώ θα γίνω Σκορπιός μόνο και μόνο για το ροκφόρ σου, Γιώργο.
1: Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη. Blue cheese και ροκφόρ.
0: Δεν σα αρέσει η μπεσαμέλ πάνω στα λαζάνια.
1: Αρέσει να σου πω κάτι. Υπάρχουν πίτσες ή τυριά που, που έχουν λίγο. Οι πίτσες που βάζουν τα τέσσερα τυριά που έχουν ροκφόρ.
0: Ροκφόρ πολύ ωραία.
1: Μου μυρίζει, δεν μπορώ να τα αγγίξω.
0: Ροκφόρ είναι, μυρίζει. Βακτήριο είναι, μικροοργανισμός.
1: Ό,τι τρώτε. Το τυρί το μουχλιασμένο.
0: Αφού θα βγει από κάτω, ρε παιδί μου, αφού το βάζω θα βγει. Πώς κάνεις έτσι, θα κάτσει μισή ώρα στην κοιλιά σου και θα φύγει.
1: Θα σου φέρω εγώ ροκφόρ. Σε ένα μήνα θα σου φέρω εγώ ροκφόρ.
0: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Θα αφήσω τη φέτα στο ψυγείο να γίνει.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Μη κοιτάς είναι και αυτό.
0: Είσαι και εσύ βλάκας όμως. Λοιπόν, πάμε να πούμε, παιδιά, την μπέργκερ σου αξίζει αναλόγως το ζώδιό σου. Ο Ταύρος, λοιπόν, θα πάρει το κανονικό το ψωμάκι. Θα βάλουμε μέσα φύτρες φασολιού που βάφτισες, βλαστούς λυκίσκου. Γιατί είσαι τσιγκούνης και παπατζής, είπαμε. Θα είμαστε λίγο πιο απότομοι σήμερα, εντάξει. 25 γραμμάρια μπιφτέκι, γιατί έχεις δει που έχουν φτάσει οι τιμές του κρέατος.
1: Είμαστε
0: τσιγκούνης. Και μια ολόκληρη πατάτα, γιατί είσαι και λίγο κτητικούλης.
1: Μην κοιτάς.
0: Πάμε στα ψαράκια. Κανονικό ψωμάκι κι εσύ.
1: Ναι.
0: Κρεμμύδια, γιατί κάπως πρέπει να δικαιολογήσεις το ότι πάλι θα κλάψεις.
1: Α, κρεμμύδι φρέσκο, ε.
0: Τυράκι, διαλέγουμε να βάλουμε για σένα baby bell, γιατί μοιάζεις με τα red flags που σε ελκύουν.
1: Baby bell.
0: Baby bell, αυτά τα κόκκινα με
1: τα
0: το...
1: Baby bell.
0: Baby bell.
1: Baby bell.
0: Και το μπιφτέκι σου θα είναι medium rare, γιατί είναι σαν εσένα, μεταξύ ζωής και θανάτου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο δίδυμος τώρα έχει ένα πολύ ωραίο μπέργκερ που δεν το περίμενα.
1: Ναι.
0: Sweet chili, γιατί είσαι αντιφατικός και διπρόσωπος. Δεν το είπα εγώ, το είπε η έρευνα. Γλιστρίδα, γιατί είσαι γλιστρίδα.
1: Γλιστρίδα στο μπέργκερ.
0: Και ρε εσύ, Γιώργο, είναι λίγο με μια υπερβολή το μπέργκερ. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Και θα βάλουμε μπιφτέκι για εσένα, μισό κοτόπουλο, μισό μοσχάρι, γιατί είσαι και αναποφάσιστος και ανισόρροπος.
1: Ωραίο αυτό, ωραίο, ωραίο. Να σου πω κάτι. Ένα μπιφτέκι μοσχαρίσκιο και ένα κοτόπουλο από πάνω. Τέλειο, ωραίο.
0: Είδες, άρεσε.
1: Αυτό μου άρεσε. Το σκέφτομαι. Ωραίο.
0: Λοιπόν, ο καρκίνος τώρα, κανονικό ψωμάκι και εσύ, όπως έχουμε καταλάβει, μόνο μαύρο κατόψυχο είναι του Σκορπιού.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο καρκίνος θα βάλει και τσαπούλα. Απλά πράγματα.
1: Και τσαπούλα.
0: Και φτεδάκι που έφτιαξε η μανούλα, γιατί είσαι και λίγο μαμάκιας.
1: Ναι.
0: Και χαρτοπετσετούλα, γιατί θυμήθηκε στα παιδικά σου χρόνια και συγκινήθηκες.
1: Ναι, μην λέω στο σαλόνι.
0: Λοιπόν, ο κρυός τώρα, κρυέ μου εσύ. Κανονικό ψωμάκι κι εσύ. Σώσα από λευκό μάνστερ, γιατί έχεις και μια υπερκινητικότητα.
1: Τι είναι αυτό το λευκό μάνστερ? Είναι από ένα τέρας το λευκό.
0: Σκάστε. Λοιπόν, μπιφτέκι. Μπιφτέκι, λίγο ξεροψημένο αρκετά βασικά, γιατί έχεις και μια νευρικότητα. Και μια φετούλα μπέικον, γιατί δεν αντέχεις την αναμονή, είσαι και λίγο ανυπόμονη.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τα λιοντάρια μου, μπριός μπαν, γιατί είμαστε και λίγο ψωνιάς.
1: Ναι, θέλει και μπριός, κολλάει στα δόντια αυτό.
0: Μα δεν ακούς τώρα τι σου λέω, μπριός μπαν, γιατί είμαστε και λίγο ψώνιο. Wagyu μπιφτέκι, γιατί το μάθαμε προχθές να το προφέρουμε.
1: Α, τρώγε και στο χωριό
0: και
1: της
0: Wagyu. Και μαύρη τρούφα, γιατί επίσης είμαστε και λίγο ψώνιο και δεν μας χαλάει και καθόλου.
1: Ναι.
0: Πάμε στον Παρθένο.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, 17 σου σάμια ακριβώς πάνω στο ψωμάκι σου, γιατί είσαι και ψυχαναγκαστικός.
1: Αν μας ενοχλεί, πάρε βγάλτα, ένα-ένα.
0: Στημένο λεμόνι, γιατί είσαι ξινός. Και φαλάφελ τηγανισμένο σε ξεχωριστό σκεύος, γιατί θα το τσεκάρεις και κυριολεκτικά.
1: Να μην μείνεις στην κύμετα από αυτά που λέω.
0: Γιώργο, ο ζυγός, δεν σου αξίζει κανένα μπέργκερ. Ο Σκορπιός τον είπαμε, πάμε στον εγώκερο. Λοιπόν, ο εγώκερος θα πάρει μπέργκερ, φέτες τόστ, γιατί καλό είναι να χρησιμοποιείς τα υλικά που έχεις στο ψυγείο και είσαι και λίγο τσιγκούνης.
1: Μπορεί να τα βάλεις και στο air fryer.
0: Χθεσινό κρύο μπιφτέκι χωρίς κάποιο seasoning από πάνω, γιατί είναι σαν την προσωπικότητά
1: σου. Έτσι στεγνό.
0: Και χειροποίη τη σος που σου έδωσε ο φίλος και ξέρεις ότι θα σου αφήσει μια επίγευση διάθεσης για αυστηρή κριτική προς τον πλησίον σου.
1: Μάλιστα.
0: Κλείνω με τη μανούλα σου, υδροχώος. Blue cheese.
1: Με αυτό μας κυνηγάει είναι... στην οικογένεια αυτή η βλακία.
0: Γιατί είναι ψαγμένος και κάπως λίγο διαφορετικός. Μπιφτέκι που έχει σβηστεί με κρασί του 67, του 1967, σε περίπτωση που κάποιος δεν κατάλαβε ότι είναι ψαγμένος και διαφορετικός. Και τσένταρ, γιατί κατά βάθος είναι και λίγο μπέμπις, κλαψουρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος θα το ξέρεις.
1: Ένα ζώδιο που να τρώει, ας πούμε, μπέργκερ με κορτάρι, δεν έχει.
0: Το καλύτερο μπέργκερ μέχρι στιγμή δεν ξέρω αν το καταλάβετε. Το έχει το λιοντάρι.
1: Α, σε μάτρε. Το πιο ωραίο μπέργκερ και ξεχωρίζει από όλα είναι του Σκορπιού, άσχετα αν δεν το τρώω.
0: Να τελειώσω λίγο με το δοξότη. Γιατί θα φάλει ομόμπιφτέκι, κοτόπουλο, γιατί δεν σε νοιάζει και καθόλου.
1: Κρεμμύδι
0: και σκόρδο, γιατί τα γράφει όλα.
1: Δεν τα πλάσει, θα τα βάλει έτσι μέσα.
0: Και ίσω δεν υπάρχει γιατί σε γκοστάρει όπω κάνει και κάθε μάλιστα σχέση σου.
1: Εντάξει, οκ, okay, παιδιά, αν καταλάβατε.
0: Τέλεια η έρευνα.
1: Αν καταλάβατε. Τι ήτανε?
0: Τέλεια η έρευνα.
1: Η έρευνα είχε ένα βαθύ μυστικό.
0: Τι?
1: Ήταν πιο βαθιά από το να ακούσετε τα υλικά αυτά.
0: Μα εγώ είπα θα είμαστε λίγο πιο όξινοι από όσο συνήθως.
1: Από ό,τι καταλάβατε, τα υλικά που έλεγε έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα μας.
0: Άντε ρε Γιώργο!
1: Ναι ρε, το κατάλαβα ρε!
0: Δεν ήξερα ζώδιο ζήτησα!
1: Το κατάλαβα ρε! Και βαθύ νόημα!

0: Γεια σου!
1: Καλημέρα, βροχερές, καλημέρες, παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε? Και έχω φοβερή ιδέα για τα Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδους για να πάρουμε τα γυαλιά μοιοπίες, γυαλιά οράσεως. Και τώρα που ξεκίνησαν και οι βρόχες, θέλουμε γυαλιά με ηλιοκαθαριστήρες. Και να καθαρίζουν για εμάς, ειδικά που καβαλάνε και μηχανάκια.
0: Καβαλάς?
1: Ναι, είμαι.
0: Έλα, ρε.
1: Οδηγάω Vespa. Ξέρεις από Vespa? Σε μάθω εγώ, είμαι καλύτερη οδηγός, κάνω και σφήνες.
0: Ω, δεν θέλω.
1: Κάνω και κολλιές. Λοιπόν, Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος, βρίσκουμε τα πιο ωραία γυαλιά, παιδιά. Ό,τι καιρό και να έχει, η αντιλιά μας ενοχλεί, ειδικά όταν οδηγούμε και θέλουμε το πιο ωραίο γυαλί. 60% έκπτωση.

0: μα είναι βλακία αυτό το πράγμα.
1: Γιατί ρε εσύ, δεν το
0: λέω. Πόσους έχεις δάψει, πώς δεν θες να πάρεις
1: το 6. Και το σκέφτηκα, το διάβαζα και το σκεφτόμουν, γιατί εμένα μου αρέσει να τους έχω στο τζάκι. Ο Μπάμπης, ο Χρήστος, ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Βαγγέλης, ο Χριστάκης. Ήθελα να τους είχα όλους διαχωρισμένους.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Γιατί ρε πουλάκι, δεν θα θες δηλαδή το εταιρείο σου ήμιση όταν φύγει από τον κόσμο.
0: Όχι!
1: Γιατί?
0: Όχι ρε φίλε, μακάβριο πολύ τώρα.
1: Ρε πουλάκι μου, δες το με άλλο μάτι.
0: Δεν θέλω να το δω με άλλο μάτι, δεν έχω, δύο έχω.
1: Ωραία, σκέψου ότι και μετά θάνατο θα σου πετάει τα μάτια έξω.
0: Έλα ρε Γεωργίτσα, σε παρακαλώ, θα φύγω παιδάκι μου.
1: Ρε παιδιά, μπορεί να είναι μακάβριο, μπορεί να είναι μακάβριο, αλλά δεν θα θέλατε το σύντροφό σας να τον έχετε πάντα μαζί.
0: Όχι.
1: Γιατί να βρεις άλλον.
0: Κάτω να σε μια τέφρα, να τον έχεις να τον κοιτάς.
1: Τι να τον βάλω μέσα σε ένα δουνί, τι να με ευχαριστεί. Και μετά τον άλλο κόσμο. Όχι, πείτε μου ρε κορίτσια!
0: Ναι, κορίτσια, πείτε!
1: Πείτε μου ρε κορίτσια! Να τον είχατε! Ήδη θέλετε να τον κάναμε ομοίωμα, γιατί τον κάνουν και ομοίωμα.
0: Δεν μπορώ, θέλω να διαβάσω και το μήνυμα της Κατερίνας. Αν βάλεις πολλούς μέσα στο δονητή, πιάνετε για όργιο. Δεν μπορώ ρε παιδιά,
1: ρε φιλενάδα!
0: Ειλικρινά!
1: Ρε φιλενάδα!
0: Έχετε πρόβλημα!
1: Ρε φιλενάδα, δεν ήξερα ότι βγαίνει και σε ουζάκι!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Σοκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και σήμερα θα πάμε, παιδιά, μία βόλτα από το τρελό περίπτερο που είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και θα βρω τα πιο περίεργα, τα πιο ωραία αναψυκτικά, τα πιο ωραία σνακ και τα πιο περίεργα που βρίσκω στο TikTok. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μία προσφορά που δεν πρέπει να τη χάσεις. Τα κρουασάν μόλτο σε οποιαδήποτε γεύση και αν τα θέλεις, μόνο με 1 ευρώ τώρα, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, θα βρεις το τρελό περίπτερο και θα πάρεις όσα κρούας αν θέλεις, γιατί κάνουν μόνο ένα ευρώ.
2: Σε όλες τις γεύσεις, παιδιά, μην το ξεχάσετε αυτό. Και είσαι έτοιμη, Μαρία μου?
1: Πια είμαι πανέτοιμη για αυτό το παιχνίδι.
2: Και ελπίζω και εσείς να είσαστε έτοιμοι, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Δηλώνετε συμμετοχή για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Βρες τις λέξεις, βρες τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε με συγκεκριμένα γράμματα της αλφαβήτου. Mm-hmm. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, 5 ερωτήσεις, ένα γράμμα από την αλφάβητο και εσύ πρέπει να δώσεις απαντήσεις με το συγκεκριμένο γράμμα όπως κάνει καθημερινά η Μαρία. Δηλώνει συμμετοχή τώρα στο 2-10-300-1048 και άκου πώς παίζετε. Θα παίξουμε το γράμμα Κάπα.
1: Εύκολο.
2: Ευκολάκι, για να κερδίσεις και εσύ μια φορά. Λοιπόν, θέλω μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα K και είναι μαζί με το μέλι.
1: Κότα.
2: Το βάζεις στο στόμα σου και το παίζεις.
1: Το κομπολόι.
2: Φοράς τον έρωτα για περισσότερη διάρκεια. Βάζεις τηγανιτές πατάτες. Εκεί βάζεις ένα πουλί. Είναι μαζί με το μέλι.
1: Είναι μαζί με το μέλι.
2: Το
1: η κανέλα.
2: Το βάζεις στο στόμα σου και το παίζεις.
1: Κομπολόι.
2: Φοράς τον έρωτα για περισσότερη διάρκεια. Τι ρε Γιώργο, εντάξει, να έχουν και μια...
1: Και βάζω το κομπολόι στο στόμα μου.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Δεν θέλω να μου αφήσεις χρόνο, 5 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία, πάμε, πάμε, άλλα 20, έλα. Φοράς τον έρωτα για περισσότερη διάρκεια.
1: Δεν ξέρω.
2: Βάζεις τηγανιτές πατάτες.
1: Κιλοτάκι. Για το προηγούμενο ήταν αυτό.
2: Είναι με χρονοκαθυστέρηση η απάντηση. 2-10-300-1048. Ελάτε, παιδιά, έχω νι, έχω και λάμδα. 2-10-300-1048. Πατάτα με κιλοτάκι δεν έχω φάει ποτέ.
1: Γιώργο!

0: τίποτα να μην μείνει. Να δώσουμε πολύ ωραία δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show και το υπέροχο παιχνίδι και θα παίξουμε με τον φίλο τον Κωνσταντίνο για αρχή. Κωνσταντίνε μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχει φάει ποτέ την κάνει πατάτα με κιλοτάκι?
2: Γιώργο.
1: Όχι ακόμα. Και θα πούμε σοκοπάει αρκετέ φορέ.
0: Λοιπόν, εύχομαι να δοκιμάζει κάποια στιγμή. Θέλω να μου πει με ποιο γράμμα θα παίξει. Έχω το λάμδα, έχω και το νι.
1: Με το λάμδα.
0: Με το λάμδα. Έχει 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσει απαντήσει με το γράμμα λάμδα και ο χρόνο ξεκινάει μετά το τέλο τη πρώτη ερώτηση. Έχει το ηφαίστειο.
1: Λάμδα.
0: Την κρατά στο λεωφορείο.
1: Λαμή.
0: Είναι στρογγυλό, λευκό και κάθεσε πάνω τη. Έχουν τα ψάρια.
2: Λεκάνη.
1: Λέπια.
0: Κάνει το.
1: Λεκάνη.
0: Κάνει το μπικίνι.
2: Λέιζερ.
1: Λευκό, λευκό σημάδι.
0: Λευκό σημάδι. Ναι, πάρτο. Πάρτο.
2: Τον άλλον είναι πιο εύκολα.
0: Η άλλη δεν έβρισκε την κέτσαπ και βρήκε τη λεκάνη, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνη μου, μείνε στη γραμμή σου. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο και Μαρία.
0: Έχουμε ξεκινήσει καλά, Δημητρά μου, με νίκη και ελπίζω να κερδίσεις και εσύ με το γράμμα νι που σου έμεινε.
3: Μακάρι.
0: Ωραία, έχεις 20 δευτερόλεπτα, απαντήσεις με το γράμμα νι. Η Μαρία είναι εδώ να βοηθήσει γιατί τους άλλους βοηθάει τον εαυτό της,
2: δεν
0: μπορεί.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις με το γράμμα νι, δεν πρέπει να την πατήσεις γιατί θα κάνει μπαμ. Σου αρέσει να πηγαίνεις το καλοκαίρι?
3: Νησί.
0: Σεξι επάγγελμα.
2: Νοσοκόμα.
3: Νοσοκόμα.
0: Έχει πολλές η μουσική.
2: Νότες.
0: Σε αυτή τη χώρα ζουν οι πρικισμένοι.
2: Νέα Ζηλανδία.
0: Δεν πρέπει να την πατήσεις.
3: Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι, αυτό μας πείραξε. Νιγηρία είναι. Στη Νέα Ζηλανδία τσο έχει βρει η Μαρία. Δεν πειράζει, ρε Δημητρά, δεν πειράζει. Δεν βρήκαμε την άρκη.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι ξαναδηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Νέα Ζηλανδία, ε!
2: Τι να κάνω, ρε Γιώργο.
0: Νέα Ζηλανδία, ε!

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή! Και ξέρω ότι θες να πάει στη δική σου παραγγελία μαζί με το καφεδάκι σου τώρα που είσαι στη δουλειά. Θα πάρεις τον αγαπημένο σου καφέ, είτε κρύο είτε ζεστό, αλλά θα δοκιμάσεις, παιδιά, κρουασάν το οποίο είναι με σοκολάτα.
1: Δηλαδή. Πώς γίνεται το κρουασάν να είναι με σοκολάτα?
0: Έλατε.
1: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
0: Κρουασάν σοκολάτα. Δηλαδή. Τι πιο απλά από το να λιμπινίσετε, το παραγγείλετε. Παιδιά, είναι μοναδικό. Όπως επίσης και μια μπουγατσάρα μπορείτε να πάρετε. Κουλούρι με σοκολάτα, άμα θέλετε. Γιατί
1: αυτό
0: έχει και τη δροσούλα.
1: Να ρωτήσω τι εννοείς. δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Κουλούρι, αγάπη μου, στρογγυλό.
1: Ναι.
0: Και έχει και είναι γεμισμένο αντί με Φιλαδέλφια.
1: Μα το ανοίγει ο αλμπινίσης αυτό.
0: Αντί με Φιλαδέλφια, ναι. Είναι με σοκολάτα.
1: Αντί με το Άρλα Γαλοπούλα. Είναι με σοκολάτα. Μπράβο, αλμπινίσης, αν είναι η μαμά μου.
0: Πάρτε την πίτσα την μπριός, παιδιά, που είναι μοναδική, ανεπανάληπτη. Φτιάξτε και το δικό σας σαντουιτσάκι. Και άμα γουστάρετε και γλυκιά και αλμυρή κρέπα με τα δικά σου υλικά και τον αγαπημένο σου καφέ. Μόνο στο 22-210-6436.
1: Θέλω του αλμπινίση την.
0: Τρομάζω. Τη λουκανόπιτα.
1: Όχι. Την πίτσα, τη σκεπαστή που είναι σαν. Όχι πενιρλί. Την κλειστή την πίτσα, ρε. Το μπριοσάκι του.
0: Είσαι εδώ, επικοινωνείς.
1: Όχι, ναι.
0: Τώρα δεν είπα πίτσα μπριό.
1: Αυτή.
0: Και δεν είναι σκεπαστή, δεν είναι φωλιά.
1: Α, δεν είναι φωλιά.
0: 22-210-64-36.
1: Πάμε μια μέρα.
0: Μέχρι εδώ άντεξε η Μαρία, δεν μπορεί άλλο. Κάηκαν τα κεφαλικά κύτταρα και δεν είπα και πολλά σήμερα. Κάηκε, εντάξει. Έσβησε, αύριο πάλι.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe.
9: Κρέπα.
8: Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Με το Λα Λα Λα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λα Λα Λα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λα Λα Λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχεις παιδάκια?
2: Έχω 3 και τα πάω σχολείο.
1: Πώς νιώθεις?
2: Δεν φαντάζεσαι.
1: Άντε να έχεις μια υπέροχη σχολική χρονιά μαζί με τα παιδάκια σου.
2: Μετρούσα όλη την εβδομάδα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα, να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
4: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
4: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
13: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
15: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
14: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και να σου κάνω μια ερώτηση,
2: όχι,
1: ρε Μαράκη. Πολύ ωραία. Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
2: Μπε.
1: Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
2: Το κούνουπο μπε. Μπε.
1: Η μπε κάτσα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: 20-5-20. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται λέει, τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας, μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο, η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, αλλού. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
11: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Wolt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

λαλαλα. Ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει, μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα, ένα μανούλο, αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22 10 20 520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210 49 10 00.

0: 107.7.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
2: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: 1, 2, 3 και.
2: Με ζαλίζει ο μορφιά σου. Τα κούδια το φορέμα σου. Και στον παρόταν χορεύεις. Μάτια μου γλυκά. Με τρελή. Άγι μάλε. Άγι μάλε.
1: Δώσε ρε μάλε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
12: Are you talking to me?
11: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
13: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
11: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
13: Παπαχαραλάμπους.
11: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: είμαστε, παιδιά.
1: Φτάνει, μωρή, Γιώργο.
2: Γιατί, ρε, πουλί μου, τι θες.
1: Λες και όλοι είναι του πέντε, ρε, φίλε, το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάγεις με χαρά. Αχ, τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνω εικόνα, ρε. Μαμά, ξύπνα με το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης, δεν του βάλω απουσία.
1: Γιώργο, φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Καφέ 104,8.

0: 22 10 25 20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

τα είναι απλά. Παίζουμε τις επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι να σας πω ρε παιδιά, είμαι λίγο στεναχωρεμένη.
2: Τι έπαθες κι εσύ?
1: Είμαι λίγο στεναχωρεμένη, ακόμα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού μου.
2: Τι σου είπε?
1: Μην κουνάς τη σκάλα ρε μαλακισμένο.
2: Δεν μπορώ ρε παιδιά σήμερα, ειλικρινά, εσείς μπορείτε.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Λίγο το μπουκιάρε παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από αυτά τα μπουκάκια?
3: Ανάλογα πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες χωρέσεις στο σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξι.
3: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο?
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
5: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: C'est toi que je veux.
1: Le cinéma.
7: Your life belongs to
1: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί μπαντε.

0: Παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση με αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί να τονίσει πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21 7 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες, φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξει.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε τώρα, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και ναι. Μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυπινήσεις λόγω.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυπινήσεις!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
4: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν.

0: πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
1: Νοφ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω, Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α ναι, κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, ένας μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου, μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του.
2: Σταμάτα τώρα.
1: Και του λέει, καλά, καλά του λέει. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Οκ, με το καλάμι που ψαρεύεις. Το τούβλο, τι το θέλεις? Α, τη λέει ο μπάρμπας, για να σου πω, θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι, αλήτη. Και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω. Θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω. Αν δεν μου πεις τι το θέλεις, το τούβλο. Ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, έλα, έλα, λέει η Μαρία, έλα, έλα, έλα, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτάει και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και να μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, τόσο εμένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν με βλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώστε τα παιδιά, καλώστε τα μπουμπούκια. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, είναι η Τεταρτίτσα. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήρθε η Τεταρτίτσα.
2: Μην το, δεν μπορώ.
0: Πάει η εβδομαδίτσα.
2: Στο μυαλό μου σήμερα ήταν αυτό, ακούω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό. Δεν είναι ωραίο όμως?
2: Όχι, είναι ωραίο, εσύ, δεν σου είπα.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, αυτό.
0: Από το πρωί το είχες και είδες τελικά πόσο γρήγορα πέρασε η μέρα.
2: Ρε, συ, ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Τι κάνεις, πουλάκι μου, πώς είσαι?
2: Καλά, εντάξει. Ήρεμα σήμερα, δεν ξέρω.
0: Μπράβο,
2: κοίταξε, αυτό σκέφτομαι όλη τη μέρα, ρε παιδί μου, ότι έχει, πάει, ότι έχει έρθει Τετάρτη και ότι αύριο είναι Πέμπτη Παρασκευή και μετά το σκου. Αυτό.
0: Μπράβο.
2: Δεν ξέρω τώρα να το σκέφτομαι, αν είναι, είναι καλό που το σκέφτομαι.
0: Ότι δεν υπάρχουν νέα και ότι υπάρχει ηρεμία. Είναι αυτό, αυτό που λένε οι Άγγλοι. Πείτε την παροιμία, ρε παιδιά, που λένε οι Άγγλοι. No good, no news. No news. Σταμάτα, ρε, να το σκεφτώ. No news, good news. Πώς το λένε, ρε, εσύ, Μαρία? No news, good news. Τέλος πάντων, είναι μια παροιμία που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, ότι άμα δεν έχει νέα, όλα καλά.
2: Καλέ, ναι.
0: Το θέμα είναι μην έχει τίποτα δυσάρεστο, κατάλαβα.
2: Άστε να πάνε.
0: Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Εσείς τι κάνετε Τεταρτίτσα σήμερα, πώς ξημέρωσε η μέρα σας, πώς τα πάτε με τον καιρό που έτσι φθινοπόριασε? Σήμερα με το που ξύπνησα και μπήκα στο αυτοκίνητο.
2: Ρε, εσύ τι κρύο ήταν αυτό.
0: 18 βαθμούς έλεγε.
2: 18. Έβαλα το μακρυμάνικο.
0: Ναι, και εγώ.
2: Μετά από τόσο καιρό.
0: 18 βαθμούς έλεγε το αυτοκινητάκι μου, είχε παγώσει όλο το βράδυ.
2: Ναι.
0: Πάλι καλά, μπήκα εγώ, το ζέστανα λίγο, καταλαβαίνεις. Πώς ήταν λοιπόν, πώς ξεκίνησε λοιπόν η μέρα σας, για πείτε μας. 6, 9, 7, 800, 104, 8 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και για σήμερα εδώ στα σοκαπογεύματα ποδαρικό μας κάνει ο αγαπημένος, ο υπέροχος Θοδωρής Φέρης. Είπες εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για το ορτοπείο Λιάτης και σήμερα Τεταρτούλα. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο για να πάρουμε τα ωραιότερα ψωμάκια, να κάνουμε τις ωραιότερες βούτες στα λαδερά μας. Γιατί τώρα που ήρθε και το φθινόπωρο, παίζει και πολύ λαδερό. Θα μου πεις, έπαιζε και το καλοκαίρι. Αλλά τώρα το χειμώνα δεν ξέρω, το έχω συνδέσει περισσότερο.
1: Με λαδερό,
0: Με λαδερό, με φασολάδες, με σούπες, με τέτοια πράγματα. Που ταιριάζει το ψωμάκι. Φακούλες.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο καιρό έχω να φάω.
0: Ωραίο. Γιατί να φας και να κάνεις και βούτα με το χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης ή μοναστηριακό ή σταρένιο ψωμάκι από το αρτοπείο Λιάτης. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο και θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Γεια σας βρε παιδιά, καλησπέρα, μας λέει ο Νεκτάριος. Σήμερα το πρόγραμμα είχε μελέτη χημίας, ορίστε, τρίτης γυμνασίου, και με τούτα και με εκείνα ξεχάστηκα και έχασα 8 λεπτά εκπομπής. Δεν πάω εγώ τρίτη γυμνασίου, βοήθεια προσφέρω.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Είπα και εγώ.
1: Πω,
0: ναι, έχασες 8 λεπτά.
1: 8 λεπτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχασες το πρωτόν. Δηλαδή ντροπή. Ναι. Ντροπή και έσχος. Και σου έχω δικαιολογήσει Νεκτάρια πάρα πολλές απουσίες, έτσι.
1: Έλα, τραγικό τώρα.
0: Μη με κάνεις έξαλλη σήμερα.
1: Πονεύρα.
0: Κακίστρο σήμερα. Κακίστρο σήμερα. Φρενίτιδα εκτός από μένα και στα βρετανικά βιβλιοπωλεία για τα απομνημονεύματα του αδελφού της πρίγκιψας Νταϊάννα.
1: Τι, τελειώσαν όλα?
0: Ναι, ναι, έχει γίνει χαμός.
1: Έλα, Παναγία.
0: Sold out το βιβλίο του αδερφού της Νταϊάννα. Ναι. Έχει σκαρφαλώσει στα charts, οπότε ναι, καταλαβαίνετε, καταλαβα. Πρέπει να βγει καινούργια έκδοση.
1: Δηλαδή, αν το έχεις, ρε παιδί μου, το πουλάς παραπάνω.
0: Αμάνεσαι, Ανδρέολα, έτσι σκέφτεσαι. Μπόπου δεν βαρέθηκες να σκέφτεσαι.
1: Όχι, ρε, απλώς.
0: Η Μαρία Σάκαρη για το γάμο με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Προχωράμε σιγά σιγά, λέει.
1: Πότε παντρεύονται?
0: Για βάση, για βάση. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο μέχρι του χρόνου. Τι είπε, ρε.
1: Τι είπε, εσύ.
0: Έχουμε χρόνο μέχρι
1: και λεφτά,
0: του χρόνου.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν βιάζονται, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε, άμα έχεις λεφτά, βάζεις. Άκου να δεις. Άμα έχεις λεφτά, βάζεις μία planner, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα κανονίζει όλα.
0: Μία wedding planner.
1: Ναι, ρε,
0: που είχαμε και στο χωριό μας.
1: Καλή,
0: τι ωραίο.
1: Άσε μας. Απλά εγώ δεν είχα λεφτά να το κάνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε πόσο ωραίο είναι επίσης όταν βγαίνουν μεγάλοι καλλιτέχνες και μιλούν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν σπάνια δίνουν συνεντεύξεις, όταν γενικά δεν μιλούν στα social. Ακόμα μία ωραία ανάρτηση από τον Αλκίνο Ιωαννίδη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ζούμε σε μία χώρα, λέει, που πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα
1: το
0: πέσε
1: live αυτό.
0: Α, το πέσε live.
1: Το πέσε live, ναι.
0: Α, γιατί... το πέσε live. Οκ, ναι. Okay, δεν το ήξερα. Απλά και μόνο που το διαβάζω είναι πολύ συγκινητικό.
1: Ναι.
0: Ευελίνα Παπούλια για δύο ξένους. Αν δεν κουράζει, λέει, το κοινό η σειρά αυτή, γιατί να κουράσει εμένα, αγάπη μου.
1: Α, επειδή παίζει συνέχεια.
0: Αντιθέτως, λέει, είμαι περήφανη.
1: Νομίζω
0: ότι μετά το Κωνσταντίνου και Ελένη, το καφέ της χαράς το έχουμε φάει τώρα, εντάξει, έχει φύγει.
1: Όχι, το καφέ της χαράς.
0: Ναι, μπράβο. Έχουμε τώρα το δύο ξένοι και έχουμε και το πεστό.
1: Τα εγκλήματα.
0: Όχι, και τα εγκλήματα, αλλά έχουμε και το.
1: Ποιο ρεσί.
0: Αυτό που έγινε και στην Αυστραλία, που ήταν και στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία που ήταν.
0: Ναι.
1: Ποιο ρεσί.
0: Αμάν ρεσί, Αντρέα, κόλλησα τώρα, ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Στην Αυστραλία.
0: Αχ, είσαι τότε. Ρίμου, το θυμήθηκα επιτέλους. Άμα περίμενα από τον Ανδρέα, σώθηκα. Καλησπέρα και από μένα, και εγώ έχασα, λέει, 9 λεπτά εκπομπής. Να σας πω.
1: Δεν την απουσία.
0: Μήπως να ξεκινάμε 9 λεπτά αργότερα. Γεια σου, Βασούλα. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Πάμε να μας πείτε, ο Γιώργος Σαμπάνης, το ωραίο του κομμάτι. Σ' αφήνω στον επόμενο.
1: Καλέ, ναι.
0: Τον άτυχο τον κόμενο.
1: Ε, μα ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Σου θυμίζει κάτι.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Καλησπέρα στη Μέρη. Πολλά πολλά φιλιά. Χάι και σε σένα. Καλησπέρα στον Άλεξ. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στον Κεφίρ μας.
1: Καλησπέρα στην κοριτσάρα μου, την κουκλάρα μου, την όμορφη.
0: Είδες.
1: Εσύ να σου ρωτήσω κάτι.
0: Ωραίο φορεματάκι έβαλα σήμερα.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Αυτό ήθελες να πεις. Σ' αρέσει, για πες.
1: Όλο μου βάζει έτσι περίεργα κρώματα.
0: Τι χρώμα, μαύρο είναι αυτό.
1: Μαύρο με μοβ, τι είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και έχει μοβ λουλουδάκια.
1: Ό,τι και να βάζει, σου πάει πάρα πολύ.
0: Είναι το μοβ τάση φέτο.
1: Δεν είναι πέσιμο.
0: Όχι καλέ. Είναι χοντρό πέσιμο. Δεν είναι σκέτο, απλό πέσιμο.
1: Ναι, νομίζω ότι.
0: Όχι, είναι από τα χοντρά.
1: Ναι,
0: τα
1: ρεσί, αυτό.
0: Έτσι. Okay. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τον καιρό, έτσι, α φτιάξει τη διάθεση.
0: Για πες.
1: Σήμερα που λέει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Ελλάδα είναι αρκετά έτσι φθινοπορεινός.
0: Είναι.
1: Είναι ρε παιδί μου, σπίτι, ταινία και τέτοια.
0: Είναι σπίτι μου, σπιτάκι μου.
1: Θα έχει βροχές και τοπικές καταιγίδες, είναι κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Με ισχυρά φαινόμενα σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.
0: Πω, οπότε αυτό το σοβαρό πια, αυτό το σοβαρό το,
1: τι,
0: το έχεις μελετήσει πάρα πολύ.
1: Εκτός από αυτό, θέλω έτσι ρε παιδί μου να είμαι διαβασμένος απέναντι σου.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβα μου τι λες.
0: Έτσι. Πολύ καλός. Μπράβο, μπράβο. Περνάς στην επόμενη φάση.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο coffee shop.
1: Κανόνισε για κανένα καφέ.
0: Είναι η δεύτερη φάση αυτό και βλέπουμε. Πάμε στο coffee shop. Ή μάλλον μπορεί να έρθει και το coffee shop σε εμάς. Θέλω να σας πω. Κάνουν delivery τα παιδιά μας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό και τηλεφωνάκι 22 21 050 044. Και club sandwich θα πάρετε και μπέργκερ θα πάρετε και μπαγκέτες και σαλάτες, κρέπες, pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σου.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
0: Αλήθεια!
3: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση και να αρχίσει να πει τις όντες.
4: Δεν μπορεί να το είπε πάλι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
4: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
5: Are you talking to me?
4: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
6: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
4: Τηλέφωνο 2221 086 586.
6: Παπαχαραλάμπους.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να θα...

0: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
0: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
0: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α ναι, κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα φας.
0: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
0: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
0: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα Μαρία.
0: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
0: απογεύματα. Και ξέρετε τι μου αρέσει στο Queen Vanilla? Ότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Πας το πρωί για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα για παγωτό, βάφλα ή γλυκάκι, και το βράδυ για μοναδικά κοκτέιλς και χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Και βέβαια, πολύ σημαντικό που πρέπει να το αναφέρουμε.
5: Πες το.
0: Η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων του που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, η καρδιά της παραλίας και η δική μας φυσικά χτυπάει εκεί.
5: Τι μου θύμισες τώρα, μεταξύ? Έχω να φάω τρεις μέρες γλυκό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο σπίτι.
0: Εντάξει.
5: Έχουν τσακωθεί με τα γλυκά.
0: Ναι.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντάξει, και εγώ τώρα 2-3 μέρες, γιατί έχω ξεκινήσει και δίαιτα, όπως σας είπα.
5: Ρε, μήπως με κόλλησες.
0: Λες να είναι κολλητικό. Γι' αυτό λέει δεν έχω φάει, κόλλησα δίαιτα.
5: Παναγία μου.
0: Καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος μας λέει καλή εκπομπή στους ατέριαστους.
5: Ποιος εμάς τους λέει?
0: Μάλλον.
5: Δεν είναι λέγαμε μια σειρά, η ατέριαστη.
0: Ατέριαστη δεν είναι μια εκπομπή στον Sky στην τηλεόραση, νομίζω, μια έτσι ενημερωτική.
5: Ναι.
0: Δεν ξέρω κιόλας. Γιατί ρε εσύ Βασίλη, κάτι θέλει να πει να δεις ο Βασίλης?
5: Ναι ρε, είναι μη, κρύβει μήνυμα από πίσω.
0: Κάτι κρύβει,
5: ναι, ναι.
0: Κάτι κρύβει όλο αυτό. Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα σου. Κάθε μέρα μας στέλνεις, σήμερα βρήκες να μας το πεις. Τι ήθελα να πω, πώς σου φαίνουν τα χείλη μου σήμερα?
5: Ρε εσύ, κάτι έχεις κάνει στα χείλη?
0: Ναι, έκανα.
5: Τι έκανες παιδί μου?
0: Έκανα, έβαλα.
5: Πες μου τι έβαλες αυτά με τα τσενέσεις.
0: Όχι ρε, τα φοβάμαι αυτά, αφού είμαι φοβιτσιάρα.
5: Τι?
0: Έβαλα αυτό ένα προϊόν, δεν θα πω τώρα εταιρεία, εννοείται, είναι πολύ γνωστή και συγκεκριμένη κυρία, πάρα πολύ γνωστή. Λοιπόν, το πήρα, μου το κάναν δώρο βασικά.
5: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που το βάζει στα χείλια σαν lip gloss.
5: Ναι,
0: και αυτό, και αυτό αρχίζει και καίει.
5: Έλα,
0: και έγεσαι σαν να έχεις φάει καυτερή πιπεριά.
5: Γι' αυτό ισχύει σαν πάπια. Και, και λέω, και δεν γίνει έτσι. Έλα, Παναγία μου.
0: Και μετά.
5: What?

0: Φιλιά πολλά, Βασίλη μου, καταλάβαμε τι θέλεις να πεις. Απλά σε πειράζουμε.
1: Καλέ, ναι.
0: Ατέρια, έτσι είμαστε πειραχτήρια. Δεν θυμάσαι τι έγινε χθες. Πειράζαμε όλο τον κόσμο. Ατέριος τους εννοώ ότι δεν συμφωνείτε σε όλα σαν ζευγάρι. Στην εκπομπή σας τέλεια, λέει.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να ταιριάξω εγώ με αυτόν εδώ, καλά
1: δεν το είπες. Υπάρχει περίπτωση.
0: Είσαι καλά τώρα.
1: Κρυός με ηχθεί, ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: δεν ταιριάζουμε ζωδιακά, ε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν όχι, δεν σου κάνω καμία, κατάλαβες.
0: Καλή, κατάλαβα.
1: Ναι, όχι, κοίταξε,
0: έχω υπάρξει σε σχέση με κρυό.
1: Έχεις υπάρξει.
0: Αλλά για να έχω χωρίσει, πάνω εγώ... να πείτε ότι δεν ταιριάσαμε.
1: Τι θέλω και ρωτάω. Άσε μας από εκεί.
0: Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, τέλειο.
0: Φεύγουμε για unicorn. Σταμάτα να είσαι ξινούλης. Πάμε στο unicorn Κρυαζώτη 41 στη Χαλκίδα μας, που τα παιδιά μας έχουν φέρει πολύ ωραίες νέες παραλαβές και σε πιτζαμάκια και σε εσώρουχα και σε κολάν μπουστάκια για τα κορίτσια που αγαπούν το γυμναστήριο και θέλουν πάντα να είναι κοκέτες και υπέροχες και στο γυμναστήριο. Unicorn Κρυαζώτου 41 στη Χαλκίδα μας και πάμε στην ερωτησούλα μας σήμερα. Διότι έχω έρευνα.
1: Έλα,
0: η οποία λέει, ρωτήσαμε, λέει, 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. 10 είναι υποθετικό τώρα το.
1: Ναι, κατάλαβα, τους παίρνει τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Στους 10 εργαζόμενους, πόσους πιστεύεις, πόσοι πιστεύεις ότι θα είναι. Στους 100, ρε παιδί μου, σε ποσοστό της 100, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Πόσοι πιστεύεις ότι είναι, ότι αγαπούν τη δουλειά τους στην Ελλάδα.
1: Μεγάλη. Πόσο της 100, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 10, το 20.
0: 20%,
1: 20, 20,
0: ε. Και εγώ αν με ρωτάγανε κάπου έξω, αυτό θα έλεγα. Όχι ότι δεν μου αρέσει, ναι, η δουλειά μου, αλλά θα έλεγα το ότι οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, δεν έχουν βρει την ιδανική δουλειά, τη δουλειά των ονείρων τους,
1: ναι,
0: να το,
1: ναι,
0: πούμε,
1: ναι,
0: έτσι απλά.
1: Ναι, αυτό.
0: Κι όμως, παιδιά, οι περισσότεροι είναι στις σωστές θέσεις.
1: Σόπα.
0: Άσχετα αν στην Ελλάδα φαίνεται το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Διότι 7 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα, ποσοστό κοντά στο 70%, δηλώνουν ότι αγαπούν τη δουλειά τους.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Άκου τώρα που το σκέφτηκα. Ναι. Θα σου πω, περίμενε. Εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει. Η γυναίκα μου επίσης.
0: Ωραία.
1: Περίμενε τώρα να βρω. Η φίλη μου επίσης κάνει αυτό που γουστάρει.
0: Μπράβο.
1: Η μία, και έχω και δύο φίλες.
0: Ναι.
1: Και οι δύο κάνουν αυτό που γουστάρουν. Ψυχολόγος και εμένα, νομίζω.
0: Άρα νομίζω ότι βέβαια.
1: Περίμενε,
0: θα σου πω. Καλά.
1: Έχω κι άλλο. Στον κύκλο μου όμως.
0: Στον κύκλο σου.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος μου επίσης έχει ανοίξει επιχείρηση. Ο άλλος επίσης έχει ανοίξει επιχείρηση. Ρε, εσύ, στον κύκλο μου είναι όλοι αυτό που γουστάρουν.
0: Όλοι αυτό που αγαπούν, δηλαδή, ναι, τη δουλειά τους. Κάνουν αυτό που αγαπούν, μάλλον. Το
1: αλλά σου λέω, είναι στον κύκλο μου. Δεν ξέρω τώρα γενικά.
0: Στον κύκλο σου. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάτσω σκεφτώ τώρα τον κύκλο μου. Αλλά θα μιλήσω για μένα και για
1: τον κύκλο. Δεν είναι μεγάλο.
0: Ο τεράστιο. Ο κύκλο του Ανδρέα τεράστιο.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν. Εν τω μεταξύ, λέει, στην ίδια έρευνα ρώτησαν, ας πούμε, νέα παιδιά, ποια είναι η δουλειά των ονείρων τους και οι περισσότεροι τι απάντησαν.
1: Τι.
0: Influencers.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Ρε, εσύ, απίστευτο. Τι έχουν πάει με το
0: Influencers απάντησαν οι περισσότεροι. Μετά είπανε γιατροί, κάποιοι.
1: Ορίστε.
0: Είπανε πιλότοι και είπανε και ταξιδιωτικοί πράκτορες.
1: Αλήθεια.
0: Όχι ότι το. Μια χαρά επάγγελμα είναι, αλλά ξέρω εγώ. Προφανώς επειδή κάνουν ταξίδια,
1: Α, γι' αυτό.
0: Ή κανονίζουν ταξίδια.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα μας. Πάμε να ανοίξουμε το Viber.
1: Ναι.
0: Ναι, να στέλνετε τα δικά σας τα ωραία μηνύματα στο 697-800-1048.
1: Θυμήθηκα ένα επάγγελμα τώρα που πες για τον ταξιδιωτικό.
0: Τι θυμήθηκες.
1: Ένας γνωστός μας κάνει κάτι τέτοιο.
0: Ταξιδιωτικός πράκτορας.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι χαρούμενος με τη δουλειά του. Καταρχάς, είναι στον κύκλο σου.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι γνωστός μου, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Και ξέρεις τι κάνει. Πηγαίνει, ας πούμε, σε διάφορες αεροπορικές, κάνει τον πελάτη και γράφει κριτικές.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 697-800-1048. Θέλουμε να μας πείτε σήμερα ποια είναι η δουλειά των ονείρων σας. Και αν την έχετε βρει, εννοείται. Και αν είστε ευτυχισμένοι με τη δουλειά που κάνετε τώρα. Δεν θέλουμε πολλά. Θέλουμε να μας πείτε για τη δουλειά σας σήμερα εδώ στα σοκαπογεύματα. 697-800-1048. Τα μηνύματά σας στο Viber.

0: Και είστε ευχαριστημένοι από τη δουλειά που κάνετε τώρα, από τη δουλειά που κάνετε σήμερα? Και αν όχι, ποια είναι η δουλειά των ονείρων σας? Αστυνομικός ήθελα να γίνω εγώ, μας λέει ο Νεκτάριος. Από μικρός ήθελα να γίνω αστυνομικός. Προφανώς και δεν έγινα. Αν είχα γίνει, λέει, θα το γνωρίζατε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μας το έλεγε και θα μας έστελνε να κλείσει.
1: Μπράβο, αυτό είναι τα δύο.
0: Δεν τα παρατάμε όμως. Κάποια στιγμή μπορεί να τα φέρει κάπως η ζωή. Καλέ, εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται και δεν τα παρατάμε.
1: Εγώ, ας πούμε, εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Όχι, δε, τι μοντέλο, μωρέ.
0: Έλα, απλά αρχαιολόγος θέλεις να γίνεις.
1: Ναι, απλά. Ναι, δεν το, δε το έχω πει.
0: Α, δεν το θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Ναι, απλά μετά έμαθα ότι ήθελε πάρα πολύ διάβασμα. Κατάλαβε.
0: Πώς και σ' άρεσαν τα αρχαία, εσένα.
1: Μ' αρέσουν με τα αρχαία. Αφού πηγαίνω σε κάθε νησί που πηγαίνω, πάει και βλέπω τα αρχαία.
0: Ξαχουλεύεται. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ πάλι άπαπα, ούτε καν. Εγώ κάνω, λέει, τη δουλειά που αγαπώ. Είμαι δικηγόρος, μας έστειλε η Έλενα. Α, ναι. Έλενα, να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Αχρίαστη
0: που λένε, αλλά γιατί. Να σας, αυτό και εσάς τους δικηγόρους. Να
1: καλέ,
0: σας έχουμε.
1: Πας καλά.
0: Λες να μου αρέσει που δουλεύω αποθηκάριος, λέει ο Κώστας. Βρε Κώστα μου, όχι, ξέρω.
1: Γιατί ρε, εσύ. Ένας άλλος φίλος μου που είναι αποθηκάριος, του αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, ορίστε. Ναι. Ορίστε, ορίστε.
1: Σου λέω ότι για το συγκεκριμένο φίλο μου τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, προφανώς του Κώστα δεν του αρέσει. Ποια όμως θα είναι η δουλειά των, ποια είναι η δουλειά των ονείρων σου, τι θα ήθελες να γίνεις, να κάνεις, για πες μας.
1: Ναι.
0: Δουλεύω κάθε μέρα 12 ώρες, λέει ο Χρήστος, και φυσικά δεν κάνω τη δουλειά των ονείρων.
1: Ναι, ρε, εσύ. Πας καλά. Τώρα, μα δουλεύεις 12 ώρες, και τι ώρα πας σπίτι?
0: Ναι, ρε, παιδιά, αλλά αυτό το 70% που απάντησε στην Ελλάδα ότι κάνει τη δουλειά που είχε πάντα ονειρευτεί.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι όλοι αυτοί?
1: Έλα, ντέρεση. Κατάλαβες.
0: Ποιοι είναι?
1: Έλα,
0: και πού είναι? 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber για να μας πείτε αν κάνετε αυτή τη στιγμή τη δουλειά των ονείρων σας ή ποια είναι η δουλειά των ονείρων σας, τέλος πάντων. Και βέβαια έχουμε και το σχολαρχείο, το
1: Βεβαίως.
0: Αγαπημένο στην παρέα μας. Τεταρτίτσα σήμερα, τεταρτούλα όμορφη, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί όπου θα πάμε με την παρέα μας να φάμε τα καλύτερα. Είμαι στα ορεκτικά.
1: Α, ωραία.
0: Φέτα ψητή, πατατούλες τηγανητές, σκορδόψωμο, μανιτάρια σωτέ. Να τα πάρετε τα μανιτάρια σωτέ, είναι εκπληκτικά από το σχολαρχείο. Την επόμενη αυτή θα σας πω το κυρίως μενού, τώρα είπα τα ορεκτικά.
1: Μπράβο.
0: Να σας ανοίξω την όρεξη. Σχολαρχείο λοιπόν, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
8: Για μονοτικά, άλλο.
7: Για χρώματα, αλλού.
8: Για κήπο, κάπου αλλού.
7: Όχι.
8: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
7: Εργαλεία.
8: Δομικά υλικά.
7: Χρώματα.
8: Μονοτικά.
7: Γυψοσανίδες.
8: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
7: Μακίτα.
8: Σκυλ. Ολέο Μακ.
7: Φίσκαρς. Κερακόλ.
8: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Δεδούσης Department Store.
8: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
7: 21 7000 4433.
8: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
7: δεν ψάχνεις αλλού.
6: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γελάω με αυτό που έγραψε ο Βασίλης. Ο Τεμέλης λέει αγαπάει πολύ τη δουλειά.
1: Πάμε σε ταμείο.
0: Παιδιά, ο Τεμπέλης γενικά δεν αγαπάει τίποτα. Ποια δουλειά του.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Ξέρω εγώ, θα αγαπήσω ο Τεμπέλης τη δουλειά του.
1: Ναι, εντάξει, ο Τεμπέλης δεν έχει δουλειά. Απλά σου λέω ρε παιδί μου.
0: Όχι, μα και δουλειά να έχει, αλλά να είναι τεμπελόσκυλο ρε παιδί μου. Και να δουλεύει απλά γιατί πρέπει να δουλεύει.
1: Να σέρνεται
0: για να ζήσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν καταλαβαίνει. Αυτό σέρνεται. Αυτό πάει πρώτη Δευτέρα.
0: Τέλος πάντων. Καλό ήταν όμως. Καλησπέρα στη Λίζα, η οποία λέει καθηγήτρια είμαι, αλλά τραγουδίστρια ήθελα να γίνω. Τραγουδίστρια ήθελε να γίνει. Τώρα λέει θα με παίζετε και μένω στο ραδιόφωνο.
1: Τι λες ρε.
0: Καταρχάς τι διδάσκεις. Να πάρουμε όλοι από την αρχή, Λιζάκι, να γνωριστούμε. Τι συμπεθέρες θα γίνουμε και κουμπάρες, δεν γίνεται.
1: Ρε, θα σου πω κάτι, δεν μας θέλει ένα ρεφρέν.
0: Μπράβο!
1: Δεν αίρεση!
0: Λοιπόν, Λίζα, ο Ανδρέας, αν και καθιστός, μίλησε πολύ ορθά και πολύ ωραία. Και θέλω να σου πω ότι θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή, γιατί για να ήθελες να γίνεις τραγουδίστρια, παναπεί το
1: ότι είχες φωνή, σίγουρα.
0: Ήθετες, ρε παιδί μου, και μία φωνή, ξέρω εγώ, έτσι αισθανόσουν τέλος πάντων. Βάλε μας έτσι ένα ρεφρενάκι, στείλ το μας στο Viber να το παίξουμε, να γίνει χαμός.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά ποιοι ακούνε, μπορεί να ακούνε κυνηγοί ταλέντων εδώ τα σοκαμπογεύματα.
1: Μπράβο.
0: Ελπίζω να είστε καλά. Είχα ένα τύχημα λέει στο σχολείο. Οχ, οπότε είμαι εκτός για λίγο και έτσι μπορώ και σας ακούω. Περαστικά, πολλά πολλά φιλιά. Κοίτα να δεις πώς θα περάσει ωραία η ώρα σου τώρα, γιατί είναι πρωί εκεί που μας ακούς.
1: Μπράβο.
0: Στείλε ένα ρεφρενάκι.
1: Ένα ρεφρενάκι, παιδί μου. Ναι, ένα τετράστιχο.
0: Ρε, εσύ, τι ωραίο ρε, εσύ, Ανδρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα γίνουμε ρε ζήλικα, λέει η Λίζα. Ούτε καν. Εδώ δεν γινόμαστε εμείς. Μην αγχώνεσαι.
1: Εδώ σκέψω, έχω κάνει εγώ φωνητικά.
0: Περιμένουμε.
1: Φαντάσου.
0: Κι εγώ, φαντάσου. Περιμένουμε να στείλει. Λοιπόν, όσο περιμένουμε, θα επισκεφθούμε το αρτοποιείο Λιάτης, γιατί καταλαβαίνεις, μια πείνα έχει πιάσει τέτοια ώρα. ΠΤΟΥ στις 20 στη Νέα Λάμψακο, με ωραία ψωμάκια, χειροποίητα, ψωμάκια αργής ορίμανσης, κριτσινάκια, σνακς, αρωματικό καφέ, λαχταριστά γλυκά και βέβαια δοκιμάστε, αλήθεια σας λέω, δοκιμάστε το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής που είναι μουρλιά.

0: Έρε, παιδιά, τι θα γίνει σήμερα.
1: Καμός, παιδιά.
0: Νομίζω το ότι θα παίξουμε τέτοιο. Πες το παιχνίδι reality με τις καλύτερες φωνές σήμερα στα σοκαμποτζιά.
1: Παιδί μου, ναι, πώς λέγεται αυτό, The Voice.
0: Θα κάνουμε διαγωνισμό. Τι The Voice τώρα, εντάξει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σοκαμπογεύματα.
1: Τι Super Idol.
0: Λοιπόν.
1: Το θυμήθηκε.
0: Πού το θυμήθηκε. Fame Story.
1: Ναι, πώς λέγεται το άλλο το.
0: Τα βλέπαμε αυτά παλιά.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, η Λίζα μας έστειλε ηχητικό.
1: Κι όμως
0: την έπεισε, ρε φίλε. Έχει πειθό.
1: Απίστευτο.
0: Έχει πειθό. Πρέπει να γίνεις influencer.
1: Αυτό.
0: Έχεις πειθό, έπεισε στο κορίτσι μας παρόλο που δεν ήθελε και καλά έκανε και έστειλε. Και ακούστε κι εσείς τη φωνάρα της Λίζας.
1: Άκου εδώ φωνάρα τώρα, έτσι.
0: Έλα.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
1: Έχει δύο.
0: Έχει κι άλλο, ρεπετόριο.
2: Αυτό το κόκκινο το φόρεμα. Αχ, δε μου πάλι έχω φάει κόλλημα.
1: Αυτό.
0: Λιζάκη, είσαι φανταστική. Λιζάκη, είσαι υπέροχη.
1: Μπράβο.
0: Και το λέω πολύ ειλικρινά, σου θύμισε καμία άλλη αυτή η χρειά? Φοβερή χρειά μιλάμε. Πάρα πολύ ωραία χρειά. Και δεν είναι μόνο η φωνή.
1: Είναι και ο τρόπος.
0: Είναι και η χρειά, ρε παιδί μου, αυτό που λένε, να είναι μοναδική.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι δεν είναι. Είσαι φοβερή.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν περίμενε αυτό που μα έστειλε να ήταν σε. Θα με πεθάνετε, λέει. Α, δεν περίμενα να το βάλουμε στον αέρα.
1: Α, ναι. Συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε.
0: Λοιπόν. Ο Θοδωρής μας λέει το ότι του χρόνου που θα έρθουν στη Χαλκίδα θα πάμε στο σχολαρχείο.
1: Εννοείται θα πάμε.
0: Καλέ, εννοείται και θα πάμε.
1: Και θα μας τραγουδήσει και εκεί.
0: Τι ωραία. Τι ωραία που θα περάσουμε. Άντε ρε παιδιά, σας περιμένουμε. Πολλά πολλά φιλιά. Και τώρα μιας και λέμε για φαγητά, ακούστε.
1: Έλα,
0: πήραμε για ακόμα μια φορά. Όχι πρωτιά, αλλά μπήκαμε. Είναι πολύ σημαντικό που μπήκαμε στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου.
1: Στις 50 καλύτερες σούπες, ψάρωσπα.
0: Όχι, δεν είναι. Για πείτε, παιδιά, είναι μια σούπα ελληνική, ελληνικότατη, θα έλεγα.
1: Δεν είναι ψαρόσπα.
0: Και βγήκε στην 40η θέση ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου.
1: 40 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Ποια, στις 40 θέσεις. Άντε να του το πω. Στις 40, στις 40,
1: μπράβο,
0: στις 40 θέση βγήκε.
1: Μπράβο αυτό, ωραία.
0: Βγήκε στις 40 θέση.
1: Εντάξει, καλή θέση είναι.
0: Λοιπόν, βρε, καλή είναι αφού είναι οι καλύτερες 50 σούπες του
1: αυτός
0: κόσμου. Και εγώ την ψαρόσουπα θα έλεγα.
1: Είναι ποια να είναι,
0: ρε παιδιά, πάει πουθενά το μυαλό σας ποια άλλη σούπα, ας πούμε, έτσι έχει πάρει διάκριση στις καλύτερες σούπες του κόσμου. 697-800-1048 μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε, να ξέρουμε κι εμείς.

0: Ζήλεψα κι εγώ. Μετά την αγαπημένη μας Λίζα, ζήλεψα κι εγώ. Καλησπέρα στην Τασία, καλησπέρα στην Ιφηγένεια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος μας λέει για τη σούπα. Ποια σούπα πρέπει παίζει να είναι στις καλύτερες, λέει, του κόσμου, ελληνική.
1: Ποια να είναι, ρε, εσύ.
0: Είναι, λέει, μήπως είναι σούπα με κατσικίσιο κεφαλάκι.
1: Το κεφαλάκι έτσι όπως είναι, με το μυαλό μέσα.
0: Α, σταμάτα, δεν μπορώ.
1: Έλα, και τα μάτια, όπως είναι.
0: Συγγνώμη, βρε Δημήτρη μου, αλλά δεν το έχω, παπά. Δεν θέλω ούτε καν να το.
1: Γιατί,
0: σαν εικόνα δεν θέλω, όχι να το φάω κιόλας αυτό το πράγμα. Κοτόσουπα, καλά. Πάρα πολλά μηνύματα έχουν σκάσει μύτη για κοτόσουπα. Χίλιες φορές καλύτερη από την ψαρόσουπα, μας λένε τα παιδιά μας.
1: Πώς λέγεται η άλλη ρε με τα άντερ και αυτά.
0: Ο Πατσάς.
1: Ο Πατσάς.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι ούτε ο πατσάς, παιδιά.
1: Έλα, Παναγία,
0: καλή
1: ούτε πατσάς.
0: Δυσκολία είναι αυτή.
1: Ό,τι πιο ελληνικό.
0: Αν κρίνω από τους Αμερικανούς που τρελαίνονται για κοτόσουπα, αυγολέμονο, θα πάω, λέει, με αυτή, λέει ο Θεόδωρος. Δεν είναι κοτόσουπα.
1: Ποια είναι, ρε,
0: δεν
1: παιδιά.
0: Είναι αυγολέμονο. Φασολάδα, μας λέει ο Δημήτρης.
1: Ακριβώς σούπα είναι.
0: Ωραία απάντηση, έξυπνη.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν είναι φασολάδα. Ούτε φασολάδα είναι.
1: Ρεβιθάδα.
0: Ο πατσάς λένε, παιδιά, πολύ. Α, ο τραχανάς επίσης λέτε πάρα πολλά στα μηνύματα. Βλέπω
1: στο τραχανά.
0: Παιδιά, ούτε τραχανάς ούτε πατσάς. Θέλετε να μάθετε ποια είναι η σούπα που ήρθε στην 40 θέση.
1: Στη 40 θέση.
0: Για να το καταλάβει ο Αντρέας. Γι' αυτό.
1: Μην μπερδεύομαι.
0: Ανάμεσα στις 50 καλύτερες σούπες του κόσμου.
1: Ποια είναι? Άντε, πες,
0: είναι τα ελληνικά.
1: Τα ελληνικά.
0: Γιουβαρλάκια.
1: Γιουβάρλακος.
0: Τα γιουβάρλακος, παιδιά. Τώρα ξέρω.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Δεν το περιμένατε, γιατί σου λέει. Δεν πάει, γιατί δεν πει στο μυαλό σας ότι είναι σούπα.
1: Πόσο αλλά, καιρό έχω να φάω γιουβαρλάκια.
0: Αλλά επειδή έχει ζουμί,
1: ναι.
0: Τα κατατάσσουν στη σούπα, καταλάβατε.
1: Αυτό με το ρίζει για το κοιμά.
0: Μπράβο. Εν ναι. Τω μεταξύ, εγώ ούτε να τα βλέπω τα γιουβάρλακος.
1: Δεν σε αρέσουνε.
0: Τα μισώ.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Παπαπαπα. Και όταν ήμουν μικρή, με πίεζε και η μαμά μου να τα φάω με το ζόρι.
1: Δεν τα έκανα ωραία.
0: Μπορεί. Αλλά παρόλα αυτά έχω να φάω πάρα πολλά χρόνια. Δεν έδωσα...
1: είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χορταστικά. Εγώ σκέψουμε πέντε έτσι μπάλε

0: Δηλαδή, πραγματικά!
1: Πες μου τι έχει μέσα, σταμάτα, μην.
0: Αυτό το έκτρωμα!
1: Πες τι έχει μέσα, γιατί τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω. Αυτό το πράγμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμφανισιακά δεν φαίνεται πολύ ωραίο.
0: Βόρη-βόρη λέει. Είναι μια πηχτή κυτρινοπή σούπα.
1: Κυτρινοπή.
0: Πω, καλά σου πάει με τόσο.
1: Μήπως έχει κάρι μέσα και μ' αρέσει εμένα το κάρι. Εγώ θα την
0: έπαιρνα. Δεν πανάγει ό,τι θέλει. Και μικρές μπάλες φτιαγμένες με αλεύρι, λέει, καλαμποκιού και τυρί. Και μας κέρδισε αυτό το πράγμα. Αυτό το έκτρωμα.
1: Εγώ πίστεψέ με, αφού η μπάλα είναι από αλεύρι και τυρί, θα την έτρωγα πολύ πιο εύκολα από ό,τι να την κοιμάσαι.
0: Σωστό και
1: τι να κάνω, μ' αρέσει περισσότερο όπως το ακούω.
0: Στημένο.
1: Ένσταση λέει, μας μπερδέψατε, λέει ο Βασίλης. Γιατί ρε παιδιά, τι έκανα εγώ, φταίω. Αφού είσαι σούπα, κατατάσσεται το γιουβάρλακο. Εγώ φταίω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αφού σας άνοιξα την όρεξη, πάμε στο coffee shop να πάρουμε τα καλύτερα. Τώρα, αφού φάγαμε το αλμυρό, το γιουβαρλάκι, πάμε να πάρουμε κάτι γλυκό. Θέλεις γλυκιά κρέμα. Θέλεις pancakes, θέλεις βάφλες, όλα αυτά τα ωραία με ένα τηλεφώνημα στο 2221 050 044 θα έρθουν στην πόρτα σου.
0: Αυτό και εσύ πάρε αυτό να φας το βόρι-βόρι.
1: Εγώ βόρι-βόρι παιδιά, το τρώω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Δευτέρη, δώσ' το.
4: Βρείτε μου κάποια που να κοιέσει μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
5: Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά.
4: Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
3: Έλα, Δευτέρη, είσαι θεός.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
8: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Πού πάμε μετά?
9: Στείλε location.
8: Red Rose Cafe.
9: Κρέπα.
8: Ναι.
9: Μπέργκερ.
8: Εννοείται.
9: Και μετά story.
8: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
9: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
10: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη?

0: Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
4: Σοκ FM.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
7: Σοκ FM
8: 104,8.
3: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
7: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
7: Τίποτα άλλο.
9: Σοκ FM απογεύματα.
5: Λοιπόν, είναι σήμερα Τεταρτίτσα, έτσι. Ορίστε, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τόσο ωραία και όμορφα. Απόψε θα βγούμε, παιδιά, να πάμε μια βόλτα. Έφτιαξε ο καιρός.
10: Ρε, συνέ, δεν φαντάζεσαι πόσες μέρες έχω να βγω. Έχω να βγω από προχθές.
5: Ορίστε, να πάμε έστω μια, έτσι, μια μικρή βολτίτσα στην παραλία της Χαλκίδας. Να πιούμε ένα κοκτέιλάκι, ρε, εσύ, Ανδρέα. Στο Queen Vanilla, ίσα-ίσα. Μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας βρίσκεται το αγαπημένο Queen Vanilla, με ωραία ατμόσφαιρα, με θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα. Ημέρα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Πια έχουμε βρει το δικό μας στέκι. Ο Θεόδωρος τι λέει? Προσωπικά λέει, σαν τη φασολάδα και την κρεατόσουπα δεν έχει. Κοίταξε.
10: Εσύ κρεατόσουπα, ναι, πω, την είχα ξεχάσει αυτή.
5: Όχι, όχι, όχι. Κρεατόσουπα τι κρέας δηλαδή βάζει μέσα? Μοσχάρ.
10: Ναι, μοσχάρ δεν βάλεις.
5: Μοσχαρόσουπα δηλαδή.
10: Ναι, ναι, ναι. Τι βάλεις, μπριζολόσουπα?
5: Όχι, ρε. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θέλω.
10: Α, και λουκάνικο πάει στη σούπα. Νομίζω έχω φάει.
5: Όχι, στη φασολάδα πάει το λουκάνικο.
10: Α, ναι.
5: Η φασολάδα θα συμφωνήσω, είναι τέλεια. Και έχω να φάω και πάρα πολύ καιρό. Αλλά κρεατόσουπα δεν παίζει. Α, μ' αρέσει επίσης και η κολοκυθόσουπα, παιδιά.
10: Τι είναι αυτό? Κολοκυθόσουπα.
5: Η κολοκυθόσουπα, τι είναι αυτό?
10: Από την κολοκυθά.
5: Όχι, από την αγκούρα.
10: Ρε, αυτό είναι χάλια, πώς θα τρως?
5: Γιατί έχει φάει.
10: Όχι, δεν φάει.
5: Άμα δεν έχει φάει, πώς ξέρεις ότι είναι χάλια? Σαν την κόρη μου κάνεις τώρα. Δεν το τρώω, αυτό δεν μ' αρέσει. Αφού δεν έχει φάει, πώς ξέρεις ότι δεν σ' αρέσει?
10: Ρε, εσύ μπορεί να μας μυρίζει. Εμένα δεν μ' αρέσει πάντως. Η κολοκύθα βασικά δεν έχω φάει ποτέ.
5: Έκαλα, φάτο σε σούπα και θα δεις τι ωραία που
10: να
5: είναι.
10: Να ξεκινήσω να τρώω μια κολοκύθα πρώτα και μετά να το σε σούπα.
5: Όχι, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Στη σούπα είναι διαφορετικό.
10: Γι' αυτό είναι χάλια. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την κολοκύθα.
5: Λοιπόν, σε λίγο, αγαπημένα μας παιδιά, έρχονται τα τέσσερα ζώδια που αλλάζουν προτεραιότητες. Τα τέσσερα ζώδια που ήρθε η ώρα να ασχοληθούν με τον εαυτό τους.
10: Α, ωραίο αυτό, μου αρέσει.
5: Βέβαια.
10: Είμαι μέσα.
5: Αρκετά κουραστήκανε.
10: Ναι, ναι, πάρα πολύ κουρασμένος.
5: Οπότε ήρθε η ώρα να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Ας ακούσουμε πρώτα τον Θοδωρή Φέρη, τον αγαπημένο, είπες εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Πάλι ματιασμένη.
1: Ματιασμένη είσαι. Πάλι... Πω, ρε, χάλια είσαι.
0: Πάλι ματιασμένη. Ποιο με ματιάζει, δεν θα τον βρω. Δεν θα τον βρω.
1: Τι θα του κάνει.
0: Ποιο με ματιάζει. Α τον βρω πρώτα. Τα τέσσερα ζώδια λοιπόν που αλλάζουν προτεραιότητες και ήρθε η ώρα να κοιτάξουν τον εαυτό του. Αγαπημένα μου παιδιά, προσέξτε αυτό που θα σα πω. Τα κρυάρια.
1: Α, είμαστε μέσα.
0: Είστε μέσα.
1: Πρώτη κιόλα.
0: Πρώτη και καλύτερη.
1: Έλα,
0: επιτέλου ήρθε η ώρα να κοιτάξει τον εαυτό σου.
1: Ναι, ισχύει. Θέλω να σου πω εγώ.
0: Ζυγή. Επίσης και εσείς είστε χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου, λέει, που μπορεί να θυσιάσει τη δική του άνεση προκειμένου να διατηρήσει την ηρεμία σε μία σχέση. Οπότε είναι καιρός τώρα να κοιτάξετε και λίγο τον εαυτό σας. Αφήστε και τους φίλους και τις σχέσεις στην άκρη.
1: Ζυγό δεν θυμάμαι κανένα. Νομίζω πως δεν θυμάμαι.
0: Εμένα ο φίλος μου ο Γιάννης είναι ζυγός.
1: Α, ο Γιάννης,
0: ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ναι, αν είναι ζυγός, ναι.
0: Καρκινάκια.
1: Καρκίνο δεν ξέρω. Σίγουρα.
0: Ούτε εγώ καρκινάκι δεν ξέρω. Επίσης η καρκίνη ήρθε η ώρα να κοιτάξουν τον εαυτό του σιγά σιγά. Και τέλος τα ψάρια.
1: Είσαι και εσύ μέσα.
0: Είσαι και εσύ, είμαι και εγώ.
1: Έλα ρε εσύ, μπράβο.
0: Θα το πω διαφορετικά. Είσαι εσύ, αλλά είμαι και εγώ.
1: Ορίστε, είμαστε και δύο, θα κοιτάξουμε τον εαυτό μας.
0: Είμαστε και δύο, απίστευτο παιδιά. Ήρθε η ώρα που λες, Αντρέα μου, σιγά σιγά να κοιτάξουμε τον εαυτό μας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Δεν σου είπα.
0: Τι!
1: Α, δεν σου είπα. Καλά, το ξέχασα τελείως.
0: Για πες.
1: Ρε, εσύ έχω ξεκινήσει τώρα, κάνω κάτι για τον εαυτό μου.
0: Τι κάνεις?
1: Ρε, εγώ στο σχολείο έχω να δεις.
0: Κάνεις γιόγκα.
1: Όχι, ρε. Εγώ στο σχολείο.
0: Πιλάτες.
1: Όχι, πιλάτες. Εγώ στο σχολείο ήμουν θεωρητική.
0: Ήσουν θεωρητική.
1: Και έχω ξεκινήσει τώρα και μαθαίνω να μαθαίνω πάλι τα αρχαία.
0: Μαθαίνεις αρχαία.
1: Ναι, ρε, εσύ, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ρε, παιδί μου, λέω απλά μου. Αυτό δηλαδή θεώρησε ότι είναι κάτι για τον εαυτό σου να μάθεις αρχή. Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα.
1: Μαθαίνω έτσι αρχές λέξεις.
0: Καλά, δεν το περίμενα από σένα.
1: Ναι, έχω...
0: Μην το πάρεις στραφά.
1: Καλά, ναι.
0: Απλά δεν το περίμενα. Έχω μείνει.
1: Αλήθεια.
0: Έχω μείνει speechless που λένε σε άπτες στα ελληνικά.
1: Ναι, ρε, έτσι λίγο να τα φρεσκάρω. Καλά,
0: θα
1: εγώ δεν θυμάμαι.
0: Τίποτα, θα μου πεις τίποτα.
1: Δεν θα σου πω σε λίγο.
0: Αλήθεια, θυμάσαι δηλαδή.
1: Έχω κάτι λέξεις, θα τις μάθουμε μαζί. Θα σου κάνω τώρα να τα κάνουμε ιδιαίτερα.
0: Καλά, τι ωραία. Μετά από Νίκο Οικονομόπουλο ένοχο κορμί, τα αρχαία του Αντρέα. Αυτά είναι.

0: Κρέμομαι από τα χείλη σου, όπως καταλαβαίνεις. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι έχεις μάθει.
1: Έχω μάθει κάποιες λέξεις, παιδί μου. Καλά, η μάνα μου θα είναι πολύ περήφανη για μένα.
0: Μπορεί να την πάρουμε και τηλέφωνο, μην ξεχάσει να ακούσει.
1: Θα σου λέω, ρε παιδί μου, κάποιες λεξούλες τώρα και θα μου τις λες και εσύ, ρε παιδί μου. Θα σου λέω μετά τι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Αυροβάτης.
0: Αυροβάτης.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι?
1: Είναι ο θηλυπρεπής άντρας με γυναικείο βάδισμα.
0: Α, μάλιστα. Αυροβάτης. Ωραία.
1: Έχω μάθει τέτοιες λεξούλες.
0: Α, ξεκίνησε. Ωχ, τέτοιες έχεις μάθει μόνο.
1: Όχι, ρε, εσύ, θα σου πω. Γλιτοδεψαίο.
0: Ωχ. Γλιτοδεψαίο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Κάνω μαλάξι με τη γλώσσα.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Ναι. Άλλο.
1: Κάτσε, περίμενε, θα σου πω.
0: Ναι. Και πες μας μετά επίσης και πού θα σου χρησιμεύσουν αυτές οι αρχικές.
1: Δεν φαντάζεσαι. Γυναικοπίπης. Γυναικοπίπης, ναι.
0: Ο γυναικοπίπης.
1: Μπράβο.
0: Ο γυναικοπίπης είναι αυτός που γουστάρει πάρα πολύ τις γυναίκες.
1: Όχι, όχι, είναι ο μπανιστριτζής.
0: Α, ο μπανιστριτζής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπανιστριτζού.
1: Τι άλλο. Έχω κι άλλο. Να το. Πες Πόστον.
0: Πόστον.
1: Πόστον. Είναι ο άνδρας με μεγάλο οπαίος.
0: Μάλιστα. Και τα λέω κιόλας. Τα λέω κιόλας και αυτή τη στιγμή ξεφτιλίζομαι.
1: Όχι, ρε, γιατί τέτοια έχω μάθει.
0: Γιατί τα μαθαίνεις αυτά, όμως.
1: Α, ναι, να πες η Ιδονοθήκη.
0: Η Ιδονοθήκη.
1: Η Ιδονοθήκη.
0: Ξέρω, εδώ το έχω. Είναι πάλι.
1: Έλα, πες το.
0: Είναι η θήκη που έχουν τα ερωτικά βοηθήματα.
1: Όχι, είναι το της γυναίκας.
0: Η Ιδονοθήκη.
1: Η Ιδονοθήκη.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Έτσι το λέω.
1: Καλά, τι αρχαία έχω μάθει. Δεν φαντάζεσαι. Ρε, είμαι έτοιμος, σου λέω, να πάω τώρα πάλι σχολείο.
0: Η Ιδονοθήκη.
1: Η Ιδονοθήκη.
0: Δεν έχω να πω κάτι. Γεια σας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
6: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: So

0: Και φεύγουμε για Unicorn. Κρυαζόντου 41 στη Χαλκίδα. Νέες παραλαβές σε εσόρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πολύ ωραία πιτζαμάκια επίσης. Πάρα πολύ ωραία. Έχω χουλιάρικα και με πολύ ωραία σχέδια. Και γυναικεία και παιδικά και ανδρικά. Κάντε μία βόλτα. Πηγαίνετε μία βόλτα στο Unicorn. Σήμερα το απόγευμα κλειστά τα καταστήματα. Αλλά από αύριο και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο πρωί έχετε μέρες μπροστά σας να πάρετε έτσι να κάνετε shopping. Unicorn Κρυαζόντου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Σούπα τι φαγητό έχω σήμερα.
0: Α, δεν μου πες.
1: Α, δεν φαντάζεσαι.
0: Δεν μου πες.
1: Πανσέτες.
0: Πανσετούλες, ε.
1: Οπότε ξέρεις που θα πάω. Θα πάω στο αρτιπείο Λιάτη, σπιτιού 20 στην Νέα Λάμψα. Ακόμα θα πάω να πάρω και χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί θα βρούμε εκεί.
0: Γιατί βγάζει αυτό το ζουμάκι ναι, πανσετούλε. Όπω τα
1: αγαπημένα.
0: Ναι, είναι αγαπημένο.
1: Εντάξει, το λέω τώρα και μου τρώγουν τα σάλια.
0: Ορίστε, ναι. Εδώ μέχρι το κολλήσαμε.
1: Επίσης θα βρούμε και φρέσκες φωλιάτες, κουλασάν και κουλούρια. Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Τουρνάς έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, ο Κώστας Τουρνάς.
0: Ναι. Πες μου ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά.
1: Έλα, εσύ το όμορφη.
0: Όμορφη.
1: Τον είχα δει στο Λαζόπουλο.
0: Όμορφη.
1: Άστο, φωνάρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Όχι, εσύ.
0: Κατάλαβα. Ναι, ο Τουρνάς είναι μοναδικός. Θυμάμαι και ένα άλλο που έλεγε. Δεν το ξανακάνω. Γεννημένο το 1949 ο Κώστας Τουρνάς. Να αντεκατοστήσει του ευχόμαστε. Πραγματικά υπέροχο καλλιτέχνη. Α, άλλη μία φωνάρα.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Μπρούσο Σπρίγκστιν.
1: Α,
0: ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Α, είναι η ίδια ηλικία. Το 1949
1: και αυτός, ε.
0: Φυσικά.
1: Άρα είναι 77.
0: 70 τόσο είναι. Τέλος πάντων και οι δύο δεν έχει σημασία. Τώρα μιλάμε την ηλικία τους. Ναι. Κανένα τραγούδι του Μπρούς.
1: Του Μπρους Σπρίγκστιν. Α, να ρε.
0: Τι?
1: Ξέρω ένα.
0: Για πες.
1: Να ζήσεις Μπρούς Σπρίγκστιν.

0: Λοιπόν, αν ο δρόμος σήμερα σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, θα κάνετε μία στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Έχουν γίνει viral αυτές οι ποικιλίες με το μέτρο, να ξέρετε. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας. Και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση τη θέλουμε σήμερα. Έτσι, μια χαλαρή κατάσταση, εγώ προσωπικά την έχω ανάγκη.
1: Και ταρτούλα.
0: Και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας και θα πιείτε και ένα ποτήρι στην υγειά μας από το φανταστικό κόκκινο κρασί που έχει.
1: Που άστο, το αγαπημένο μου το κόκκινο.
0: Είναι καταπληκτικό, έτσι. Καλησπέρα στον Νίκο. Γεια σου, Νίκο, από Νούρτιγκεν. Δεν χρειάζεται να το στέλνει, το έχω μάθει πλέον. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στη Γερμανία. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κάθε μέρα μας στέλνει τα μηνύματά σου έτσι από τους φανατικούς μας.
1: Βεβαίω, τι καιρό να κάνει στη Γερμανία.
0: Τι καιρό έχετε, αλήθεια. Για πες.
1: Ναι, έχει κρυό, λογικά θα έχει κρυό.
0: Λογικά θα έχει πέσει η θερμοκρασία, ναι. Λοιπόν, και μια και σήμερα ο Ανδρέας λέει αρχαία κτλ. Θα σας πω τώρα εγώ τη λέξη που έχουμε κλέψει, εντός εισαγωγικών έχουμε κλέψει από τους φίλους μας τους Γάλλους και ευτυχώς που την κλέψαμε, ναι. Είναι η λέξη ντους.
1: Α, συγγνώμη, δεν είναι ελληνική.
0: Η λέξη ντους.
1: Ναι, εγώ όχι. Δεν το ξέρω σαν ντους.
0: Ναι.
1: Το ξέρω έτσι πως το λες.
0: Ντους. Η λέξη ντους είναι γαλλική.
1: Σόπαρε.
0: Εντάξει. Ποια είναι όμως η ελληνική λέξη, η ακριβής ελληνική λέξη για να πεις ρε παιδί μου, θα πάω να κάνω ένα ντους. Κάτι γρήγορο. Όχι να πάω να κάνω ένα μπάνιο.
1: Για να την κλέψαμε, πάει να πει ότι η δικιά μας δεν ήταν πολύ ωραία. Κατάλαβες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι παιδιά, η ακριβής ελληνική απόδοση της λέξης ντους,
1: ναι,
0: είναι όρος κατεωνισμός. Δηλαδή αγάπη μου, θα πάω να κάνω έναν κατεωνισμό και έρχομαι. Όχι, δοκιμάστε το αυτό σήμερα. Κάντε μου τη χάρη και τραβήξτε.
1: Όχι, όχι, όχι, να είσαι τώρα, είμαι παντρεμένος. Ή να έχεις τραπεδί με μια κοπέλα. Ωραία, μια σχέση. Και να της λες, ας πούμε, μωρό μου, θες να πάει να κάνουμε μαζί ένα κατεωνισμό.
0: Ακούγεται ωραίο όμως, έτσι. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ αν ήμουν κοπέλα θα είχα φύγει. Τι λες βρε ανώμαλε. Κατάλαβες.

0: Εντάξει, 22 βαθμούς έχει ο Νίκος στη Γερμανία. 22 βαθμούς, μια χαρά. Και τώρα είναι και ο Κεφίρ εδώ να μας πει τα νέα.
1: Ωραία, Γερμανία δεν έχω.
0: Επίσης ο Νίκος μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι στο Viber από την περιοχή που μένει, εκεί στο Νούρτιγκεν προφανώς. Καλέ, τι ήσυχα, τι ωραία που είναι εκεί. Στους Γερμανούς λέει αρέσει η ησυχία, προφανώς αρέσει και το πράσινο από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία είναι. Μπράβο,
1: Εμάς δεν μας αρέσει η ησυχία.
0: Εντάξει, γιατί, όχι, εγώ θα ήθελα να μένω εκεί πέρα τώρα, σε αυτή την ωραία και την ήσυχη γειτονιά που μας έστειλε ο Νίκος στο Viber. Πολύ ωραία.
1: Όχι, εσύ, θα νηστάζει.
0: Θα βαρεθείς. Θα πας εσύ και θα κάνεις χαμό εκεί πέρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Για πες μας τώρα για καιρό.
1: Καλά, εντάξει, τι έχει γίνει σήμερα, ρε.
0: Τι έχει γίνει.
1: Έχω μάθει με εσάς αρχαία. Το άλλο για τον ντουζ, πώς το είπες εσύ.
0: Πω, ναι, θυμάμαι.
1: Πω, αυτό τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, αυτή τη λέξη ούτε μπορώ να τη θυμηθώ. Οπότε παραμένουμε στον ντουζ, παιδιά.
1: Μπράβο, αν θες πάντως. Να κάνουμε μάθημα.
0: Μάλιστα, ναι. Θέλω προς το παρόν να μας πεις ένα καιρούλι ωραίο, να ξέρουμε αύριο Πεμπτούλα τι θα περιμένουμε στην πόλη μας. Βροχές θα περιμένουμε. Θα φτιάξει ο καιρός, τι θα κάνουμε.
1: Αύριο που λέει Πέμπτη, φαίνεται πολύ καλύτερη ημέρα, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία περίπου 24 βαθμούς.
0: Α, καλά είναι.
1: Ναι, γενικά θα έχει έθριο καιρό, χωρίς βροχή. 9 βαθμούς θα έχει το πρωί, να ξέρεις.
0: Πόσο?
1: 9 βαθμούς.
0: Τι 9 βαθμούς, μωρέ. Σήμερα είχε 18, αύριο θα έχει 9.
1: Τι να σου πω, εσύ, 9 βαθμούς λέει.
0: Πολύ, λίγο δεν είναι 9.
1: Ναι.
0: Α, παπά, καλά. 9
1: βαθμούς.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Λίγο το μπουκιάρε παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
1: Πόσα μπορείς να βάλεις από τα μπουκάκια?
3: Ανάλογα, πόσο είναι.
1: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσες φορές είναι το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μάξ.
3: Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, θα φύγω, θα παρετηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
3: Εγώ μόνη σου τα λες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες
6: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
8: Έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
8: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
8: Ναι.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
3: απογεύματα. Αν ο δρόμος σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας σήμερα και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό,
4: βεβαίως,
3: η στάση είναι μία. Queen Vanilla, μακαρίου 13 με παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
4: Ρε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
3: Πες μου.
4: Ξέρεις τι μου, κάτι σαν να έχεις λίγο στρες.
3: Σήμερα,
4: Ναι, ρε, σε βλέπω λίγο έτσι πιεσμένη.
3: Ναι, είμαι. Ναι, μπράβο, το κατάλαβες,
4: Ναι,
3: και εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω ότι έχω, αλλά έλα ένα στρεσάρισμα, νιώθω, δεν ξέρω, νιώθω λίγο περίεργα σήμερα.
4: Ναι, ρε, εσύ, αυτό το κατάλαβες, λέω αμέσως εγώ τα μυρίζομαι αυτά.
3: Όλα τα μυρίζεσαι.
4: Δεν φαντάζεσαι, έχω μύτη εγώ.
3: Έχεις μύτη εσύ.
4: Ναι, λοιπόν, άκου να δεις τώρα, θα σου πω τώρα κάτι για να σου πέσει το στρες.
3: Να μου πέσει, πού να πάει, να πέσει το πάτωμα, να μου φύγει το στρες.
4: Να σου φύγει, ρε παιδί μου, αυτό να σου φύγει κατά 50%.
3: Α, κατά 50% δεν γίνεται κατά 100% να φύγει, όχι,
4: Και μέσα σε 10 λεπτά μιλάμε τώρα, έτσι.
3: Α, εντάξει, το τάμα είναι για 10 λεπτά.
4: Ναι, σύμφωνα με έρευνα του University of Cons. Είναι σαν κλειδί
3: τώρα. Καλά, άστο, δεν μοιράζει τώρα ποιο University είναι. Πες μας πώς θα μας φύγει το στρες, τι να κάνω, να πάω.
4: Μόλις 10 λεπτά από αυτό το πράγμα που θα κάνεις.
3: Τι λες.
4: Μπορούν να σου μειώσουν το στρες και να σε βοηθήσουν το σώμα να χαλαρώσει.
3: Μπα.
4: Μιλάμε τώρα για τρομερή χαλάρωση, έτσι.
3: Κάτσε να σκεφτώ να σταματήσεις να μιλάς για 10 λεπτά.
4: Όχι.
3: Να σταματήσω να σου μιλάω για 10 λεπτά.
4: Ούτε, φύγε από μένα, φύγε.
3: Σκόρδο, κρεμμύνεις.
4: Κόλλησες με μένα. Έλα, Παναγία μου.
3: Ναι, τι να κάνω δηλαδή.
4: Όχι να κάνω να σου κάνω εγώ, να σου κάνει ο σύντροφός σου.
3: Α, να μου κάνει ο σύντροφός μου
4: 10 λεπτά μασάζ.
3: Απαπαπα, προτιμώ να έχω στρες. Αφού δεν μ' αρέσει το μασάζ.
4: Γι' αυτό έχει στρες.
3: Σε μας από εκεί. Από εκεί με μπέρδεψες.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτό δεν ήταν παλαμάκι, αγάπη μου. Αυτό ήταν σκοτώνω ό,τι κουνούπι έχει απομείνει στο στούντιο. Λοιπόν, έντονες αντιδράσεις. Σε τελευταία νέα τώρα, φρέσκο, έντονες αντιδράσεις για ρούχο Ελληνίδα σχεδιάστρια που εκτοξεύει μητρικό γάλα στο Λονδίνο.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Παιδιά, εγώ είδα και το βίντεο. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Και μας βγαίνει και το όνομα. Τι χαζομάρες είναι αυτές.
1: Γιατί ρε, πολύ ωραία ιδέα.
0: Είσαι χαζό τώρα.
1: Παιδί μου, το γάλα ψηλώνει. Ψηλώνει.
0: Άστε, φήμες κι αυτό. Ψήλωσες εσύ που έπινες γάλα.
1: Έλατε.
0: Άστο.
1: Εγώ δεν πάω να πιω.
0: Να πας, έτσι πως τη βλέπω κι εγώ είναι για να πιεις εδώ που τα λέμε. Μαυρίκιος Μαυρικίου, γιατί αυτό το παιδί το ταλαιπωρούν έτσι ρε παιδιά?
1: Α, κάτι διάβασα.
0: Έκανε μια επέμβαση ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Και έγραψαν λέει από κάτω ότι έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου. Σταματήστε πια λέει, φτάνει. Εντάξει, πραγματικά τραγικό. Έχει κάνει την οικογένειά του.
1: Ναι, έχει το παιδάκι.
0: Έχει το παιδάκι του. Σταματήστε πια. Να σου πω, στο GNTM το είδες εσύ χθες.
1: Τι έγινε? Το είδα, αλλά δεν το.
0: Πήγε ένας διαγωνιζόμενος, ο οποίος δουλεύει σε γραφείο τελετών.
1: Τι λες εσύ?
0: Και αποφάσισε.
1: Και τι πήγε με το φτιάρι, πήγε με κάσα, με τι πήγε?
0: Δεν ασχολούμαι, λέει, με τον νεκρό, δεν τον βλέπω.
1: Α,
0: αλλά
1: ωραία.
0: Είμαι εγώ που ανοίγω το λάκκο.
1: Καλά σου πάω. Τι λες εσύ?
0: Ναι.
1: Και τι, σιγά, ντροπή είναι?
0: Όχι, ρε παιδί,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι ντροπή, απλά σου λέω. Το ότι προφανώς δεν είδα το επεισόδιο. Αλλά
1: και να λέει, ξέρεις. Και να λέει στους άλλους παίκτες, καλά, θα σας θάψω όλους.
0: Φαντάζεσαι. Μπορεί. Με λίγα λόγια, έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Shock FM 104,8.

0: Shock FM παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Και ναι, χορεύω και λίγο στο αυτοκίνητο.
2: Shock FM 104,8.
3: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τ' ακούσα δυνατά.

0: Καλησπέρα, Ελενάκη. Την καλησπέρα μου λέει και την αγάπη μας από μένα και το μικρό Αντώνη. Είναι μαζί τώρα το εγγονάκι της, που σε 20 ημέρες γίνεται 2 χρόνων. Α, τι καλά, να το χαίρεστε. Καληνύχτα, μας λέει, και φιλάκια πολλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά πολλά, Ελένη μας, να είσαι καλά. Εσύ ετοιμάζεσαι για τις πανσέτες τώρα, έχεις κάνει όρεξη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πόσο γουργουρίζει η κοιλιά μου.
0: Νομίζω ακούστηκε μέχρι εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν λίγο δυνατό.
1: Και δεξί και η πανσέτα τώρα, είναι μικρή.
0: Όχι και μικρή. Τι τη σκέτη πανσέτα δεν θα έχει κανένα διπλανό κάτι.
1: Εσύ θα έχει, μωρέ. Απλά σου λέω εντάξει. Πρέπει να φας πολλές για να χορτάσεις.
0: Σου φτιάχνει πάντα και γαρνιτούρα. Ένα φας πολλές. Δεν έφτιαξε πολλές.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι. Δεν μου έχει πει το νούμερο.
0: Δεν σου έχει πει πόσα κιλά πανσέτα σου φτιάξε. Λοιπόν, το unicorn μας περιμένει σήμερα. Όχι γιατί είναι κλειστά τα καταστήματα. Από αύριο όμως τα παιδιά μας και πάλι εκεί στις επάλξεις. Κριεζότου 41 μας περιμένουν στη Χαλκίδα με νέες πολύ ωραίες παραλαβές σε εσώρουχα, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά και πολύ πολύ ωραία χουχουλιάρικα μπιτζαμάκια σε πολύ ωραία σχέδια. Unicorn Κριεζότου 41.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
4: Ορίστε.
3: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
4: Πάω τώρα.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
5: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: μεριά σου.
1: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.
2: Πάμε να είναι.

0: πάω και σήμερα.
1: Για πιτσά. Εσύ λύθει. Και εσύ.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
13: Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκεφέ. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκεφέ 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας, στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σοκ FM και Παύλα.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σχέσεις.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: τέκνον μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: τέκνον μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Θα ήθελα μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης Συστήματα Σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε, παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον κάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει. Κάτι στο αυτί. Του λέει εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου. Γυρνάει και της λέει, όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Θα θέλεις να δοκιμάσεις? Του λέει εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον, έχει πάθει πλάκα. Γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
11: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
12: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
12: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
12: Ναι.
11: Μπέργκερ.
12: Εννοείται.
11: Και μετά story.
12: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
14: Are you talking to me?
13: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
15: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
13: Τηλέφωνο 2221-086-586.
15: Παπαχαραλάμπους.
13: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά
14: διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Το δι γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
1: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα, δύο, τρία και...
2: Με ζαλίζει ομορφιά σου, τα κόβιο το φορέμα σου και στον παρό τα χορεύεις μάτια μου γλυκά με τρελή. Άγι μάλε, τίπολα το τσικικά, τίπολα. Άγι μάλε, τίπολα το τσικικά, τίπολα.
1: Δώσε
2: ρε!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
5: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχεις παιδάκια?
2: Έχω 3 και τα πάω σχολείο.
1: Πώς νιώθεις?
2: Δεν φαντάζεσαι.
1: Άντε να έχεις μια υπέροχη, υπέροχη σχολική χρονιά μαζί με τα παιδάκια σου.
2: Μετρούσα όλη τη βδομάδα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Περνάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πλάκα, πλάκα, αν τα πληρώναν να πηγαίνουν σχολείο, όλα θα είχαν διαβάσει. Για σκέψω ότι όσα βγάζουν μέσο όρο από 17 και πάνω θα παίρνανε 500 ευρώ στο τρίμηνο.
2: Ναι.
1: Τι ιδέα έδωσε στο Υπουργείο Παιδείας.
2: Κάτσε κάτω, ρε Γιώργο, κάτσε κάτω.
1: Τι ιδέα. Ναι. Όχι, όλοι θα βγαίνουν Αϊνστάινες.
2: Αϊνστάινες. Ένας που δεν πήρε τα 500 ευρώ φέρνει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.

0: Να Αλυμπινήσει και σε περιμένω.
1: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσει και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινήσει είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινήσει, εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινήσει βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα φας.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Που δεν είναι αλλού. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι να σας πω ρε παιδιά, είμαι λίγο στεναχωρεμένη.
2: Τι έπαθες κι εσύ?
1: Είμαι λίγο στεναχωρεμένη, ακόμα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού μου.
2: Τι σου είπε?
1: Μην κουνάς τη σκάλα ρε μαλακισμένο.
2: Δεν μπορώ ρε παιδιά σήμερα, ειλικρινά, εσείς μπορείτε.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε εργασία.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας...

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, ένας μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου, μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του. Και του λέει, καλά, καλά, του λέει, κάτι δεν καταλαβαίνω. Οκ, okay, με το καλάμι που ψάρευεις, το τούβλο τι το θέλεις? Α, τη λέει ο μπάρμπας, για να σου πω θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι, αλήτη. Και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω, θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω, αν δεν μου πεις τι το θέλεις, το τούβλο. Ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, έλα, έλα, λέει η Μαρία, έλα, έλα, έλα, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτάει και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.